Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή έργο 12 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Πιέταρη Ίνκιναν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 35 του Πιότρη Λίτς Τσαϊκόφσκι. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Allegro Moderato, Canzonetta και φινάλε με ένδειξη Allegro Vivacissimo. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος εκτελούνται δίχως διακοπή. Σολίστη είναι η Κλάρα Γιούμνη Κάνκ. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει και πάλι ο Πιέταρη Ίνκινεν.

ήταν η Κλάρα Γιούμι Κάνκ. Την ορχήστρα Deutsche Radio Φιλχαμόνη Ζαμπρούκεν Kaiserslautern διήφθηνε ο Πιέτερ Ίνκινεν. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί ως ανκόρ το Λάργκο σε φα μίζωνα από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε ντο μίζωνα Σμίντερ 1005 του Johann Sebastian Bach. Η Κορεάτισσα βιολονίστα Κλάρα Γιούμι Κάνκ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε ως encore το Largo σε Fa Mizona από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε Do Mizona, Schmider 1005 του Johann Sebastian Bach. Έπαιξε η Clara Yumi Kang. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη συμφωνία αριθμός 1, έργο 39 του Jean Sibelius. Η πρώτη εκδοχή που δεν διασώζεται ολοκληρώθηκε το 1899 όταν ο Φινλανδός συνθέτης ήταν 33 ετών. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 26 Απριλίου του ίδιου έτους στο Έλσινκι με τον Sibelius στο πόντιουμ. Τα τέσσερα μέρη της χαμένης εκδοχής είχαν προγραμματικούς τίτλους που κατόπιν διαγράφτηκαν από τον συνθέτη. Το 1900 ο συνθέτης αναθεώρησε τη συμφωνία για μια ευρωπαϊκή περιοδία του περίφημου Φινλανδού μαέστρου Ρόμπερτ Καγιάνους. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Andante manon troppo, allegro energico, σε μία λάσανα. Είχε τον τίτλο «Ένας παγερός άνεμος από τη θάλασσα». Andante manon troppo, lento, σε μία ύφεση μίζωνα. Είχε τον τίτλο «Το πεύκο του βόρα ονειρεύεται τον φοίνικα του νότου». Ο τίτλος αυτός είναι εμπλεμβισμένος από το ποίημα «Ένα πεύκο στέκεται μόνο του» του Χάινριχ Χάινε. Σκέρτσο με ένδειξη allegro, σε ντο μίζωνα. Είχε τον τίτλο «Μια χειμερινή ιστορία». Φινάλε «Quasi una fantasia» με ενδείξεις «Andante allegro molto, andante assai, allegro molto come prima, andante ma non troppo» σε μία λάσανα. Το φινάλε είχε τον τίτλο «Ο παράδεισος του Γιώργμα». Ο τίτλος αυτός είναι εμπνευσμένος από την νουβέλα «Πάνου», «Φλόγα», του Φινλανδού λογοτέχνη και φίλου του Sibelius, Γιούχανι Άχο. Η νουβέλα τυπώθηκε το 1897 και εστιάζεται στη σύγκρουση μεταξύ παγανιστών και χριστιανών στη Φινλανδία του 17ου αιώνα. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει και πάλι ο Pieter Inkinen.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 1, έργο 39 του Ζαν Σιμπέλιους. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Πιέτερ Ίνκινεν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την Ιταλική σουίτα του Ίγκορ Στραβίνσκι στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Γραφτήκε σε συνεργασία με τον βιολιστή Σαμουήλ Ντούσκιν. Το μουσικό υλικό βασίζεται στη μουσική μπαλέτου Πουλτσινέλα. Στην παρούσα εκδοχή η σουίτα αποτελείται από 6 μέρη. Εισαγωγή, σερενάτα, ταραντέλα, γκαβότ με 2 παραλλαγές, σκερτσίνο με ένδειξη πρέστο, μενουέτο και φινάλε. Τη βιολονίστα Αλιώνα Μπάεβα συνοδεύει η πιανίστα Γιουζάλ Καρίεβα.

Ακούσαμε την Ιταλική σουίτα του Igor Stravinsky στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Τη βιολονίστα Αλιώνα Μπάεβα συνόδευσε η πιανίστα Γιουζάλ Καρίεφα. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα Deutsch 556 του Franz Schubert. Τη Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει ο Μαρτσέλο Βιώτη.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε Ρε μίζωνα Deutsch 556 του Franz Schubert. Τη Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Μαρτσέλο Φιώτη. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το Requiem του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Herbert Howells 1892-1983. Το σύνολο Gabriel Consort διευθύνει ο Paul Macris.

Ακούσαμε το Requiem του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Herbert Howells, 1892-1983. Το σύνολο Gabriel Consort διεύθυνε ο Paul Macris. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 3 σε φα μιζόνα από το έργο 6 του Γάλλου συνθέτη Hyacinthe Jatta. Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 1800 αποφυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Η σονάτα αποτελείται από 3 μέρη. Allegro Moderato, Adagio, Allegro Assai. Ερμηνεύει σε φορτεπιάνο ο Πατρίκ Κοέν.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 3 σε φα μίζον από το έργο 6 του Γάλλου συνθέτη Γιασάντ Ζατά. Απεβίωσης στις 27 Σεπτεμβρίου 1800, αποφυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Ερμήνευσης Πατρικ Κοέν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της σκηνικής μουσικής «Πολύ ευκτός» του Βέλγου συνθέτη και βιρτουόζου του πιάνου Edgar Tinel για την ομότιτλη τραγωδία του Pierre Corneille. Ο Tinel έζησε από το 1854 ως το 1912. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Λεφ Μαρκίζ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής πολύ εύκτος του Βέλγου συνθέτη και βιρτουόζου του πιάνου Edgar Tinel για την ομότιτλη τραγωδία του Pierre Corneille. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Λεφ Μαρκίζ. Ακολουθεί η ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε Φάιλάσονα, έργο 11 του Αντωνίν Τβορζάκ, στην εκδοχή για βιολί και πιάνο του φίλου του συνθέτη Ιώζεφ Ζουμπάτι, που τυπώθηκε το 1879 από τον Νίκο Ζιμπρόκ. Ο ίδιος ο Τβορζάκ έγραψε αυτή τη ρομάντσα και σε εκδοχή για βιολί και πιάνο, η οποία όμως παρέμεινε ανέκδοτη ως το 2015. Τον βιολιστή Μίντσο Μίντσεφ συνοδεύει η πιανίστα Βιολίνια Στοιάνοβα.

Ακούσαμε τη ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε φάιλασσονα έργο 11 του Αντωνίν Δβοράκ στην εκδοχή για βιολί και πιάνο του φίλου του συνθέτη Ιώζεφ Ζουμπάτι που τυπώθηκε το 1879 από τον Νίκο Ζίμπροκ. Τον βιολιστή Μίντσο Μίντσεφ συνόδευσε η πιανίστα Βιολίνια Στοϊάνοβα. Ακολουθεί το συμφωνικό σκέρτσο του βούλγαρου συνθέτη Πέτκο Στάινοφ 1896-1977. Την Εθνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βασίλ Στέφανοφ.

Ακούσαμε το συμφωνικό σκέρτσο του βουλγάρου συνθέτη Πέτκο Στάινοφ. Την Εθνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βασίλ Στεφανόφ. Ακολουθεί η μπαλάντα αριθμός 3 σε Life is a Mizona, έργο 47 του Φρεντερίκ Σοπέν. Παίζει από ιστορική εγγραφή σε player piano του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 2 Απριλίου 1905 η μυθική Βενεζουελανή πιανίστα Τερέσα Καρένιο, 1853-1917.

Ακούσαμε την τρίτη μπαλάντα σε Life Εσημίζωνα, έργο 47 του Φρεντερίκ Σοπέν. Έπαιξε από ιστορική εγγραφή σε player piano του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 2 Απριλίου 1905 η μυθική Βενεζουέλανη πιανίστα Τέρεσα Καρένιο, 1853-1917. Η εκπομπή Νοτρούνο συνεχίζεται με τις 6 μπαγκατέλες για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Ούγγρου συνθέτη Γιώργε Λιγκέτη. Τα κομμάτια αυτά γράφτηκαν αρχικά για πιάνο σε μια συλλογή με 12 πιανιστικές μπαγκατέλες που χρονολογούνται τη διετία 1951-53. Το 1953 ο συνθέτης μετέγραψε 6 από αυτές για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ερμηνεύει το σύνολο 5-20.

Ακούσαμε τις 6 μπαγκατέλες για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Ούγγρου συνθέτη Γιώργκε Λικετή. Ερμηνεύσε το σύνολο Cinque Venti. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και ώρα να ηχήσει ο πρώτος ήχος της εκπομπής μας και αυτός θα είναι από τον ήχο του βιολιού του Μάσιμο Κουάρτα. Ερμηνεύει Νικολό Παγκανίνη. Βάιολιν κονσέρτο νούμερο 2 σε Σιελάσσονα όπως 7 MS 48. Το τρίτο μέρος Ρόντο, το πασίγνωστο φυσικά La Campanella. Παίζει η ορχέστρα Del Teatro Carlo Felice τη Τζένοβα, την οποία διευθύνει επίσης ο Μάσιμο Κουάρτα.

George Frederick Pinto, Σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 1 σε σόλε λάσονα. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Ρόντο Αλεγκρέτο Γκρατσιόζο. Ερμηνεύουν Κέντζι Φουτζιμούρα και Ελίζαμπεθ Σέλλαρς.

Αλεξάνδρ Μποροντίν, Petite Suite, στην ορχήστραση του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Θα ακούσουμε το 7ο μέρος, Finale, Scherzo, Nocturne, Scherzo. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμποργκ και διευθύνει ο Νέεμε Γιάρβικ.

Λέοπολντ Μότσαρτ. Σερενάτα σε ρεμίζωνα για τρομπέτα, τρομπόνι και ορχήστρα εγχόρδων. Παίζει η Toulouse National Orchestra και διευθύνει ο Αλέν Μογλία.

Από τη σύνθεση του George Philip Telemann, Oboe Concerto d'Amore σε La Mizona TWV 51-α2, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Siciliano. Παίζει η St. Christopher Chamber Orchestra με σολίστη τον Άνδριος Πουσκούνικης.

Overture Orpheus in the Underworld, Jacques Offenbach. Παίζει η BBC Φιλαρμονή και διευθύνει ο Γιάν Πασκάλ Τορτελιέρ.

Και με τους ήχους του Harry Gregson Williams φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της εβδομάδας. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Να έχετε ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: είπε.
1: Τι ωραία μέρα σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχουμε και έκλειψη και πανσέλινο σήμερα. Γι' αυτό είμαστε έτσι όλοι, σαν ζόμπι από το πρωί. Πολύ ωραία μέρα, αλλά αυτή η υγρασία, ειλικρινά, δηλαδή τι να σας πω. Όλος ο κόσμος λέει κάτι έχω, μα κάτι έχω. Σίγουρα κάτι έχουμε. Κάνα 80, 82, αυτό πώς το λένε, υγρασία. Πάει, έχανε και τα λόγια μου, τι να πω. Ευτυχώς τουλάχιστον στανιάρουμε λίγο, βλέπουμε εκεί τη συντροφιά μας και ρίχνουμε κανένα χαμόγελο. Να είστε όλοι καλά. Και εσείς, με ένα χαμόγελο να ξεκινάτε. Η ζωή είναι ελάχιστη πια. Δεν ξέρεις το επόμενο, είπαμε δευτερόλεπτο, τι θα σου συμβεί. Ωστόσο, κάνεις το σταυρό σου, να έχεις το Θεό κοντά σου και μια χαρά θα είναι όλα. Λοιπόν, Δήμητρα Ναρχύρου, σας έπιασα τη συζήτηση πρωί-πρωί. Τι να κάνω κι εγώ. Έχουμε πιει από τις 5 ώρα τον καφέ μας και γι' αυτό το λόγο άντε να πάμε για το δεύτερο. Πάμε όμως να δούμε και τα θέματα που έχουμε σήμερα, κάθε μέρα, σοβαρά θέματα. Ευτυχώς υπάρχουν και ελάχιστες ειδήσεις καλές, οι οποίες μας τονώνουν, μας αναζωογονούν. Έτσι όπως θα γίνει, φεύγοντας αυτή η ζέστη και μπαίνοντας έτσι η άλλη αρχή, η οποία έρχεται πάντα έτσι το Σεπτέμβρη. Δύσκολες βέβαια αυτές οι αρχές για τα παιδιά και μιλάμε βέβαια για όσα παιδιά βλέπουν τα τμήματα, οι γονείς κυρίως, οι σύλλογοι κυρίως που βλέπουν τις ιτμίξεις. Θα έχουμε και το θέμα αυτό σε λίγο. Έχει προβληματίσει πάρα πολύ γιατί μόνο στην Αχαΐα έγινε, πουθενά άλλου η ιτμίξη των τμήματων των σχολείων, μόνο στην Αχαΐα. Λες και ξέρω εγώ κάποιος ίσως εκδικείται την Αχαΐα. Θα δούμε όμως αν θα προκύψει αυτό ή όχι. Γίνονται αγώνες, θα δούμε τα προβλήματα αν θα επιληθούν. Εγώ ωστόσο να καλημερίσω γιατί δεν το έχω ξεχάσει ποτέ τη σύντροφιά μου. Πάμε λοιπόν, είπαμε, φουλ της ντάμας και σήμερα. Τι ωραία γυναίκες, νοικοκυρεύουν τον τόπο. Πάμε, Ειρήνη, η Κατερίνα και η Κωνσταντίνα είναι μαζί μας σήμερα. Κάθε μία στο δικό της μετερίζει. Και μέχρι τις 9 σας κρατάμε συντροφιά, μετά έρχεται και η Νίκη. Ξεκινάω λοιπόν με τις εφημερίδες. Σήμερα έχουμε και το Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Και εκεί να δείτε τι γίνεται. Επίσης στην εστίαση το έχουμε δει. Να πάμε έτσι ανάσα-ανάσα στην εφημερίδα Γνώμη και σιγά-σιγά πάμε στην Πολεπόννησο και στο Σύμβουλο. Remember how it used to be. Remember. Συντονισμό και χρονοδιάγραμμα ζητούν οι έμποροι της Πάτρας, λέει η εφημερίδα Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά και τους συναδέλφους που εδώ δίνουν όλη την γκάμα της ενημέρωσης σήμερα και εμείς, ωστόσο, εσείς καλούμαστε όλοι και εσείς να στηρίζουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά εκεί στις εφημερίδες, στα περίπτερα, αν υπάρχουν περίπτερα πια, τέλος πάντων, έτσι όπως έχει γίνει. Τώρα άμα σκεφτούμε τις παλιές καλές μέρες, αρχίζουμε και στενοχωριόμαστε. Τι να πω. Η αγορά λοιπόν ασφιχτιά και ο κόσμος επιστρέφει σε μια πόλη εργοτάξιο, όπου η πρόσβαση στο κέντρο είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Ασφιξία. Ασφιξία λόγω των έργων. Το γνωρίζουμε. Σχετική φωτογραφία είναι στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης. Ο καθηγητής που κατηγορείται για κατάχρηση ασέλγεια σε βάρος ανήλικης καβαπολογείται τη Δευτέρα. Τι ήταν αυτό? Κεραυνό ενεθρία. Επίθεση με μολότοφ χθες τα ξημερώματα σε σπίτι στην Άβυθο Αιγυαλίας. Μάλιστα. Τι θα γίνει με την ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες και το καλοκαίρι του 2027? Δεν αλλάζει, λένε, το καθεστώς. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή από την ερχόμενη εβδομάδα, που έχει να κάνει μετά και τον θάνατο πριν από λίγους μήνες ενός 70χρονου ανθρώπου εκεί στην παραλία στις Δάφνες. Ζητά λοιπόν η οικογένειά του να γίνει και εκεί ένα σημείο με ένα ναυαγοσώστη, γιατί υπάρχουν στα διπλανά, δηλαδή στην άλλη μεριά προς τον Καστελόκαμπο, ιστορείο. Αλλά εκεί έχουν γίνει άλλα δύο τέτοια συμβάντα. Έχουν γίνει άλλοι δύο άνθρωποι και ίσως να υπάρχουν ρεύματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Θα επαναφέρω το θέμα, θα φέρω μάλλον εγώ το θέμα, γιατί είχαμε ξαναπεί πριν από κανένα μήνα Είχαμε βάλει το θέμα των αποχασωστών και την προστασία για τους λουόμενους. Άλλωστε, δεν είναι τόσο πολύ πρωί που πηγαίνουν. Δυστυχώς, τα παιδιά αυτά είναι αβαγωσώστες. Γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι πηγαίνουν και από τις 6-7 η ώρα το πρωί, βρε παιδί μου, στη θάλασσα. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Όταν δεν υπάρχει αβαγωσώστης, αυτοί οι άνθρωποι, όσο να είναι, εντάξει, πρέπει να καταλαβαίνουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τύχει κάτι ομιγέννητο χτυπαξίλο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να τους ελέγχει. Πηγαίνουν και μόνοι τους, ή δύο, τρεις. Αλλά τι να προλάβει τώρα ο άλλος να σώσει. Και κάπως έτσι γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι ότι υπάρχει ένα βαγωσώστης και τους σώζει. Ξέρετε πόσα παιδιά, πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί από αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζω τα επόμενα βήματα μετά το αδιέξοδο και στο πόδι γονείς και εκπαιδευτικοί, μετά την απόρριψη των προτάσεων για θυχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Αυτό θα το δούμε μετά τις 8.30. Απάτη μετά μουσικής. Στα χέρια των ήχηδων βρέθηκαν 8.000 ευρώ από 3 θύματα στην Πάτρα. Πάει και έρχεται τώρα η απάτη. Τα πάντα είναι δυναμίτης, 3.083 πυρκαγιές φέτος, δύσκολες επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά. Πανσέλινο στα μνημεία, ανοιχτό από τις 8 το πρωί ως τα μεσάνυχτα το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Δεν το κάνετε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τότε είναι πιο ρομαντικό, ρε παιδιά. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Παραδόθηκε η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Πάτρα ξανακερδίζει ένα ιστορικό κτίριο. Τότε Δυτικής Ελλάδας, στο κληροδότημα Κόλλα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το κάνουμε και αυτό. Το έχουμε συνεννοηθεί με τον Βασίλη τον Καραχάλιο. Τον Βαγγέλη, συγγνώμη, τον Καραχάλιο, τον πρόεδρο. Πελοπόννησος. Το ύποπτο φορτίο δεν ήταν ύποπτο. Η αναφορά γίνεται στους πυράβλους στον Πάρι. Μια ανώμημη λοιπόν μεταφορά, λέει, που παρουσιάστηκε ως μυστήριο. Η εφημερίδα Πελοπόννησος αποκαλύπτει τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση. Συναγερμός λοιπόν στον Πάρι για 5 κοντέινερ, 3 πυράβλους άκερων και έναν Γάλλο οδηγό, μόνο που το ύποπτο φορτίο είχε νόμιμο προορισμό και είχε περάσει από την Πάτρα χωρίς παράβαση. Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι τι μετέφερε το βαν, αλλά γιατί η υπόθεση αποκαλύφθηκε τώρα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Ναι, γιατί, μεγάλο ερωτηματικό και εκεί. Πλατεία Γεωργίου. Η νέα παρέμβαση θα επιλύσει προβλήματα. Οι δρομολογημένες εργασίες στην πλατεία Γεωργίου, και εκεί είναι το ερώτημα, ανοίγουν μοιραία τη συζήτηση για τι είδους πλατεία θέλουμε και έχουμε ανάγκη. Και η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη νέα ανάπλαση, αλλά τη συνολική εικόνα της ιστορικής καρδιάς της πόλης. Το καλοκαίρι, λέει, είναι αδύνατο να διασχέσει κάποιος, λένε, την πλατεία. Εκπαιδευτικός με βαριές κατηγορίες, τον ανακριτή ο καθηγητής για τη σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας. Εκπαίδευση, η μάχη των γονιών, την πόρτα της Υπουργού θα χτυπήσουν για τις συμπτύξεις. Μια φωτογραφία, ειλικρινά, που βγαίνει κάθε φορά από τέτοιες φυσικές καταστροφές, αυτή τη φορά και αφορά τις δραματικές καταστάσεις στο Νεπάλ. Εκατόμβες νεκρών, χιλιάδες αγνοούμενοι, μάχη με τις λάσπες, και αν πάρετε την Πελοπόννησο θα το δείτε, δίνουν όσοι επέζησαν. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων έως τώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Ο κίνδυνος φαίνεται πως δεν έχει ξεπεραστεί, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέες πλημμύρες. Λοιπόν, και πάμε πιο πάνω έτσι λίγο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Αυτοκινητοδρόμιο οδηγήθηκαν σε δίμηνη παράταση. Παρατείνεται λοιπόν το ενδεχόμενο αγοράς των μετοχών από τον κύριο Ηλιόπουλο. Απόστολος Κατσιφάρας θεωρείται πιθανή επιλογή. Η έρευνα δείχνει ότι εξακολουθεί να διαθέτει ουσιαστικό πολιτικό αποτύπωμα ο πρώην Περιφερειάρχης. Συρίγος στην Πελοπόννησο δεν διακρίνει άμεσο κίνδυνο και μιλά ο καθηγητής εκτιμώντας ότι δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Να είχαμε πάλι και αυτό. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε και στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

Πάμε λοιπόν και στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Ζητούν στήριξη για φόρους, λειτουργικό κόστος, χρέη, χρηματοδότηση. Αγορά και επιχειρηματικότητα στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Μιλούν λοιπόν στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων Στέλιος Τζιβγενίδης, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, Δημήτρης Νικολακόπουλος, πρόεδρος του ΟΒΕΣΝΑ, παρέμβαση του πρόεδρου της ΓΕΣΕΒΕ του Γιώργου Καβαθά και άρθρο του Αντώνη Κουνάβη, αντιπροέδρου και επιμελητηρίου Αχαΐας. Η επιχειρηματικότητα εκπέμπει σως, όπως έχουμε καταλάβει, και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει κλάδος που δεν εκπέμπει πια σως? Αυτά τα SOS θα τα ακούσουμε ηχηρά και σε λίγο καιρό, ζητώντας από την κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα και όχι νέες εξαγγελίες. Μα βρε παιδιά, μόνο εξαγγελίες ακούτε. Τώρα τα ουσιαστικά μέτρα έρχονται μετά, εν καιρό, και το αποτέλεσμα είναι να ξαναφωνάζετε μέχρι την επόμενη έκθεση. Μου θυμίζει το καρναβάλι της Πάτρας, που την τελευταία ημέρα, όταν καίγεται το καρνάβαλος, ξεκινά το επόμενο καρναβάλι της Πάτρας. Έτσι είναι. Αυτό λέγαμε πάντα, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια εμείς δημοσιογράφοι που καλύπταμε το καρναβάλι, μας έλεγε εκεί ο οργανισμός και ο δήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος, ξέρετε παιδιά, απόψε ξεκινά το επόμενο, οπότε σας το λέω κι εγώ. Οι εξαγγελίες θα έχουν να κάνουν με τα μέτρα που και πάλι και πάλι και πάλι. Το θέμα είναι να σκύβουν λίγο στον πολίτη, γιατί τώρα ασφικτιά ο κόσμος. Υψηλή φορολογία, ενεργειακό, λειτουργικό κόστος, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, άσε το ιδιωτικό χρέος, άσε την περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Όλα αυτά πιέζουν ασφικτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν ανασένει ο κόσμος δυστυχώς. Και από πάνω έχουν τη δαγκάνα της απειλής σε σχέση με το τι δεν κάνουν σωστά, τι δεν κάνουν, τα πρόστιμα. Οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν λοιπόν φορολογικές ελαφρύνσεις, ζητούν βιώσιμες ρυθμίσεις οφειλών, ενίσχυση της ρευστότητας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και τραπεζικά εργαλεία και ουσιαστική στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Όλοι καταλήγουν πως χωρίς σταθερό, χωρίς δίκαιο και βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον, η αγορά δυσκολεύεται να επενδύσει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να παραμείνει ζωντανή. Για να δούμε λοιπόν τι θα ακούσουν όλοι αυτοί στην έκθεση. Startups, η Πάτρα αναζητά θέση, η νεοφύης επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλάζει, με την Πάτρα να διεκδικεί σημαντικό μερίδιο στον τομέα των startups, διαθέτοντας ανθρώπινο κεφάλαιο. Έμφραγμα λόγω έργων, ο λόγος για το κυκλοφοριακό βέβαια. Η Πάτρα αντιμετωπίζει ένα έντονα κυκλοφοριακό προβλήματα, καθώς πολλαπλά εργοτάξια και αποκλεισμοί δρόμου προκαλούν καθυστερήσεις, σουρές και επιβάρυνση. Καραϊσκάκη, Ερμού, Γερμανού, Υψηλάντου, Κολοκοτρώνη και τμήματα της Αγίου Ανδρέου βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Και απ' την άλλη έχει ένα ένθετο, μάλλον ένα αφιέρωμα και ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Φωτιά, οι τιμές στα φοιτητικά ενίκια. Φωτιά και λάβρα. 700 η γκαρσονιέρα. Η φοιτητική στέγη εξελίσσεται σε Γολγοθά για χιλιάδες οικογένειες. Στην Πάτρα η άνοδος των τιμών φτάνει το 60% λόγω υψηλής ζήτησης. Και οι οικογένειες που έχουν φοιτητές στην Πάτρα, τι να πω, πονάνε, σκύβουν. Πολύ, πολύ δηλαδή, υποφέρει αυτός ο κόσμος. Στα καλά καθούμε να έχει φτάσει στα ύψη. Και από την άλλη ξανασκάβεται η πλατεία Γεωργίου, το είδαμε και πριν στην γνώμη. Στις αρχές Σεπτέμβρη ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία με στόχο την ολοκλήρωση πριν από το πατρινό καρναβάλι. Είδατε που σας λέω, όλα για το καρναβάλι γίνονται. Η Κρήτη επενδύει στο διάστημα, λέει. Η Πάτρα τι κάνει? Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει επενδύει στο διάστημα η Κρήτη και όχι η Πάτρα? Συγγνώμη. Έναν κρίσιμο κρίκο της εθνικής βλέπω διαστημικής υποδομής αποκτά η Κρήτη, καθώς στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εγκαθίσταται επίγειος δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Ο σταθμός θα λειτουργεί ως κέντρο επιχειρησιακής επικοινωνίας με το Ελληνικό Σμήνος Μικροδορυφόρων, παρέχοντας υπηρεσίες τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων. Η υποδομή εντάσσεται σε ένα εθνικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιείται με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Αυτό είναι στην πρώτη φάση. Μην ξεχνάμε όμως ότι εδώ, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, το είχα κάνει και εγώ θέμα, ο Διευθυντής του Αστεροσκοπίου, ο οποίος είναι και στην Ελληνική NASA, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος στην NASA, εδώ της Ευρώπης,
Μου είχε πει κάτι ανάλογο για την Πάτρα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι εμείς εκεί στη Στίγα, στα Καλάβρητα, έχουμε πολύ καιρό. Τώρα η Κρήτη, επειδή κοιτάζει το διάστημα, το έχει κοιτάξει η Πάτρα. Για πηγαίνετε στη Στίγα να δείτε με τον Αρίσταρχο πόσο καιρό πριν το έχουμε κοιτάξει. Αλλά τώρα μου κάνει έτσι εντύπωση και θα το σκεφτούμε να το κάνουμε και αυτό θέμα. Λοιπόν, μουσική ανάσα και πάμε μετά στους εκπαιδευτικούς. Αυτό και αν είναι θέμα, να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τη συμπτύξη των τμήματων, το οποίο έχει φέρει πολύ μεγάλη αναστάτωση και βέβαια πολλές κινητοποιήσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε ένα θέμα μισονοσημασίας για την περιοχή. Μία νέα σχολική χρονιά βρίσκεται πρώτο πυλόν, όμως στην Αχαΐα η έναρξή της συνοδεύεται από αντιδράσεις εκπαιδευτικών και γονέων για τις αποφάσεις που αφορούν τη συγχώνευση σχολικών τμήματων. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, σε 20 δημοτικά σχολεία της Αχαΐας προβλέπεται η συγχώνευση 22 τμήματων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυπληθέστερων τάξεων, και οι ίδιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις συνθήκες δασκαλίας και ζητούν την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων. Το θέμα τέθηκε και σε συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων πρόσφατα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, χωρίς, όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, να δοθούν οι απαντήσεις που ανέμεναν. Ποια είναι όμως η πραγματική εικόνα στα σχολεία της Πάτρας και της Αιγιάλιας, πώς επηρεάζονται μαθητές και εκπαιδευτικοί από τις συγχωνεύσεις και ποια λύση προτείνουν οι εκπαιδευτικοί? Για το λόγο αυτό, κάλεσα δύο προέδρους συλλόγων εκπαιδευτικών και τους ευχαριστώ πολύ που έχουν αποδεχθεί και οι δύο αυτή την πρόσκλησή μου. Θα ξεκινήσω με τις κυρίες. Είναι η κυρία Αθηνά Ισκανδάμη από την Αιγιάλια, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκεί. Καλημέρα, κυρία Ισκανδάμη.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
0: Είναι υποχρέωσή μου να το κάνουμε και να καλημερίσουμε βέβαια και τον συνάδελφό σας, είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, ο κύριος Χρήστος Τσόγκας. Καλημέρα, κύριε Τσόγκα, σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι ζωντανή συζήτηση και να σας δώσω ένα λάξ στο λόγο. Κύριε Τσόγκα, θα ξεκινήσουμε από το βασικό, επειδή αφορά το δικό σας κομμάτι, μεγαλύτερη έτσι τουλάχιστον εμβέλεια. Τι ακριβώς αλλάζει από τη νέα σχολική χρονιά στα δημοτικά σχολεία, βλέπετε, της Αχαΐας, και γιατί αντιδράτε στις συγκεκριμένες συγχωνεύσεις?
2: Κυρία Αναργύρου, πρόκειται για μια πρωτοφανή αρνητική ενέργεια που παρομοιάται δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου πραγματοποιείται από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια ο λεγόμενος λειτουργικός προγραμματισμός. Για να το πούμε απλά, πώς θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο προγραμματισμός αυτός δομήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στις 6 Ιουλίου. Και περιλαμβάνει αυτό που ήταν ολιστική αντιμετώπιση διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπακούει όμως τις συνθήκες μιας εύρυμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αυτό λοιπόν ήταν ομόφωνο. Και ξαφνικά, γι' αυτό λέμε πρωτοφανής ενέργεια που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν, στις 17 Οκτώβου, δηλαδή δύο μέρες μετά της Παναγίας, αυτός ο προγραμματισμός ανατράπηκε.
0: Ναι.
2: Σε ποιο πεδίο ανατράπηκε, που συνιστά για μας, αλλά και για την κοινωνία, μια ευαίσθητη παιδαγωγική και δημοκρατική συνθήκη. Στο σημείο των διχοτομήσεων ή των τροχοτιμήσεων τμήματων για μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Όταν έχουμε δηλαδή ένα τμήμα με 25 μαθητές και υπάρχουν γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από το αρμόδιο όργανο της πολιτείας που είναι το κερασί, το οποίο συνιστά και πιστοποιεί ότι υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε μαθητές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τότε αυτό οφείλει πολύ σοβαρά να το λάβει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά και ευρύτερα η Πολιτεία, και να προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες. Δηλαδή, όλο αυτό το σύστημα των διχοτομήσεων και τριχοτομήσεων δεν αποτελεί μια προνομιακή μεταχείριση εντός εισαγωγικών, αλλά υπακούει σε ένα δυναμικό πεδίο αναφοράς για μαθητές που έχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές εκπαιδευτικές δυναμικές, διαφορετικές παιδαγωγικές απαιτήσεις, και δεν μπαίνουν στη λογική να αποτελούν αριθμούς στο My School. Δεν δηλαδή αποτελούν αποτύπωση αριθμού. Και βεβαίως όλο αυτό κατευθύνεται σταθερά, και πρέπει να κατευθύνεται σταθερά, σε αυτό που λέμε και που λέει η επιστημονική εκμυρίωση σε μια ολιστική προσέγγιση και εξυπηρέτηση των ατομικών και μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας.
0: Άρα πάμε στο πρόβλημα, το οποίο στην πράξη ποιο είναι. Τι αλλάζει δηλαδή για εσάς τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για το παιδί, όταν μία τάξη από, για παράδειγμα, 18 ή 20 μαθητές φτάνει στους 25.
2: Αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, δεν λαμβάνονται.
0: Αυτή είναι η ουσία δηλαδή.
2: Εκπαιδευτικές δυναμικές, δεν διαβάνονται, δεν λογίζονται οι διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, οι διαφορετικές παιδαγωγικές συνθήκες, οι διαφορετικές μέθοδοι και κατευθύνσεις προσέγγισης των μαθητών και γίνεται αυτό ένα ολοκληρωμένο σύστημα που οδηγεί μόνο στη λογική των αριθμών και όχι στην παιδαγωγική συνθήκη.
0: Μάλιστα.
2: Πώς δηλαδή ένας εκπαιδευτικός όταν έχει 8 μαθητές με πιστοποίηση και δασί ειδικών εκπαιδευτικών συνθήκων ή ειδικών αναγκών θα μπορέσει να δομήσει ένα πλαίσιο στοιχειώδους παιδαγωγικής προοπτικής. Είναι αδύνατο να δομηθεί αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εκεί αποψηλώνεται η βασική συνθήκη, που είναι η παιδαγωγική συνθήκη.
0: Ναι, αυτή είναι η ουσία. Μου το είπατε, το μήνυμα, ναι, είναι ηχηρότατο.
2: Υπάρχει όμως ένα δεύτερο. Εμείς προτάσουμε αυτό πρώτο. Προτάσουμε δηλαδή τα μορφωτικά και παιδαγωγικά δικαιώματα των μαθητών μας. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό. Γιατί ποιος είναι ο κύριος μοχλός που θα υλοποιήσει αυτή τη διαδικασία? Είναι ο εκπαιδευτικός.
0: Πάντα έτσι είναι.
2: Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν δομούν κάποιους προγραμματισμούς σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ μέσα από διαδικασίες express εξελίσσονται πολύ σοβαρές υπηρεσιακές μεταβολές, όπως είναι οι λειτουργικές υπεραριθμίες. Και τι συμβαίνει, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να δημιουργείται ένα πνεύμα προς την υλοποίηση των εκπαιδευτικών. Να το πω λοιπόν πιο απλά. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην Α σχολική μονάδα και ξαφνικά στις 17 του μηνός μαθαίνω ότι θα μετακινηθώ σε άλλη μονάδα που δεν ξέρω πού θα είναι αυτή η μονάδα και πού θα βρεθώ. Αυτό αυτόματα αλλάζει όλο τον προγραμματισμό μου. Αυτό αυτόματα αλλάζει όλες τις διαδικασίες τις υπηρεσιακές.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα.
2: Οι διαδικασίες γίνονται στη βάση συνθήκων και δικαιωμάτων που δεν είναι ευρύτερα, αλλά είναι αποτυπωμένα και σε νόμους.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ο σταθερός συντελεστής του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι ο εκπαιδευτικός, αντί να έχει εμπιστοσύνη, αντί να έχει σταθερότητα, αντί να έχει ασφάλεια ώστε να υπηρετήσει το κεντρικό στόχο που για μας είναι ο στόχος της παιδαγωγικής προοπτικής, βρίσκεται μετέωρος και πρόσφυγα στα σχολεία της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, εντός εισαγωγικών. Μετατρέπεται σε εκπαιδευτικός πρόσφυγας.
0: Μάλιστα, να πάω και στην κυρία Άθηνα Σκανδάμη όμως, από την πλευρά της Αιγιάλιας. Κυρία Σκανδάμη, ποια είναι η εικόνα που έχετε από τα σχολεία της περιοχής? Υπάρχουν τμήματα στα οποία η αύξηση του αριθμού των μαθητών δημιουργεί πραγματικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία?
1: Θα σας πω. Καταρχάς να πω ότι 100% συμφωνώ με τον Χρήστο τον Τζόγκα. Θέλω να πω λίγο, να βάλω ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί ως εκπαιδευτικός που είμαι 32 χρόνια στα σχολεία, 28 στο δημόσιο σχολείο, και όλοι μας όσοι στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο ξέρουμε τι αγώνα δίνουμε για τα παιδιά, για την μαθησιακή τους εξέλιξη, για το να είναι ισότιμες οι ευκαιρίες που έχουν τουλάχιστον μέσα στο σχολείο σε ό,τι μας αφορά. Νιώθω ότι η πολιτεία λες και μας έχει απέναντι και όχι δίπλα. Δεν μιλάω τώρα για το κομμάτι των αποδοχών, ότι είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν έχουμε 13ο, 14ο μισθό, που δεν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε στην ουρά των οικονομικών απολαβών. Αυτό μπορεί να φανεί και λίγο προκλητικό, ξέρετε, στην κοινωνία. Θα μπορούσαν όμως να μας στηρίξουν, αφού υπάρχει υπογεννητικότητα, είναι καταγεγραμμένο Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι.
0: Ειδικά το δημογραφικό είναι μισονοσημασία θέμα. Έχετε δίκιο.
1: Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα και ότι ο αριθμός μαθητών φθήνει. Γιατί να μην δουλεύουμε με καλύτερες συνθήκες ώστε να παρέχουμε αυτό που πρέπει στα παιδιά. Στο επίπεδο της Αιγιάλειας είναι τρία τα δημοτικά, τρεις τάξεις δημοτικών σχολείων, οι οποίες είναι υπερπληθείς σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του ΠΙΣΤΕ, όπου υπάρχουν 25 μαθητές και μέσα υπάρχουν παιδιά με 5 ή 6 παιδιά με γνωματεύσεις. Δείτε τώρα τι γίνεται. Κοινωνικά μπορεί να ακουστεί ότι δεν επιθυμούμε, δεν θέλουν οι δάσκαλοι τα παιδιά με δυσκολίες μέσα στην τάξη, που αυτό είναι λάθος. Κανείς δεν είπε ότι δεν θέλει να στηρίξει τα παιδιά με δυσκολίες. Γι' αυτό είμαστε εκεί. Και γι' αυτό τάξαμε τις ζωές μας να υπηρετούμε το παιδί του ελληνικού λαού. Ναι. Όμως, όταν σε μία τάξη έχεις 25 μαθητές, αυτού του καιρού τονίζω, έτσι, γιατί ναι, δεν είναι τα παιδιά όπως πριν μια δεκαετία ή μια 20ετία.
0: Είναι αντιληπτό,
1: Έχουν χαμηλότατο βαθμό συγκέντρωσης, είναι διαφορετικές οι συνθήκες που ζουν από πολύ μωράκια, να σας το πω, είναι με ένα κινητό στο χέρι, οπότε οι πληροφορίες περνάνε μπροστά τους σε μια οθόνη, οπότε η συγκέντρωσή τους είναι ελάχιστη. Φανταστείτε λοιπόν ένα πλήθος 25 μαθητών με έναν δάσκαλο, έναν καημένο δάσκαλο θα πω εγώ, και να έχει μέσα στην τάξη και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να οργανώσει διδασκαλία, πώς θα μπορέσει, ποιον θα πρωτοκοιτάξει, τα παιδιά με δυσκολίες, τα παιδιά τα τυπικά, και κακώς γίνεται ο διαχωρισμός, αλλά θέλω λίγο να καταλάβετε το πλαίσιο.
0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για παιδιά τα οποία πρέπει να εκπαιδευτούν λίγο διαφορετικά λόγω των ιδιαιτεροτήτων σε άλλο τμήμα. Πρέπει να είναι μαζί όλα τα παιδιά. Πώς μπορεί δηλαδή ένα παιδί να καταλάβει όταν ίσως δεν μπορεί να το εκφράσει και με το λόγο ή δεν μπορεί να το γράψει.
1: Θα σας πω, φύγεται ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τα ειδικά σχολεία, πολλές φορές όμως οι γονείς δεν επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί σε ειδικό σχολείο. Δεν επιθυμούν, οπότε έχουν το δικαίωμα να φοιτήσει στο γενικό σχολείο της περιοχής του. Υπάρχουν παιδιά.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως, κυρία Σκανδάμη, για το ίδιο το παιδί. Όχι για τους γονείς.
1: Ναι, αλλά είναι δυστυχώς, θα πω, γιατί σε μερικές περιπτώσεις θα έπρεπε να προβλέπεται κατευθείαν η φοίτηση, αλλά τέλος πάντων είναι στην
0: διακριτική ευκαιρία τη δική τους,
1: του γονιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν μπορώ εγώ να το καταδικάσω.
0: Κανείς μας, μόνο οι ίδιοι καταλαβαίνουν.
1: Γιατί είμαστε γονείς και καταλαβαίνουμε πώς θα. Υποθέτουμε πώς θα λειτουργούσαμε. Όμως και στο τμήμα ένταξης να φυτά ένα παιδί, η δάσκαλα, ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης θα το απασχολήσει για λίγες ώρες. Τις υπόλοιπες μένει στη γενική τάξη, καταλάβατε. Δηλαδή όταν είναι τοποθετημένος ένα συνάδελφος στο τμήμα ένταξης του σχολείου και έχει 15-16 παιδιά να υποστηρίξει το σύνολό τους, θα πάρει από την τάξη για λίγες ώρες κάποια παιδάκια. Άρα τα υπόλοιπα μένουν στον κύριο όγκο του δασκάλου της τάξης. Αυτό που ζητούμε εμείς είναι συνθήκες ώστε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά και να δουλέψουν και οι συνάδελφοι, όχι ως παιδονόμοι, ως παιδοφύλακες, να φυλάμε να μην χτυπήσουν τα παιδιά και μόνο, και να κάνουμε μόνο τα προβλεπόμενα. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Κανείς δάσκαλος δεν πάει στο σχολείο για να φύγει χωρίς να προσφέρει. Είναι μέσα στο αίμα μας το να προσφέρουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά. Να έχουμε την εκπαιδευτική μας, το σχεδιασμό μας της ημέρας και να πάει αυτό καλά, ώστε να γυρίσουμε κι εμείς στο σπίτι μας πλήρης και τα παιδιά μας να έχουν πάρει το καλύτερο δυνατό. Πώς θα γίνει αυτό, αν δεν μας βοηθήσουν, τουλάχιστον αυτό ζητούμε. Να είναι μικρά, ολιγό άριθμα σε αριθμό τα τμήματα και οι εκπαιδευτικοί να ξέρουν, πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Χρήστος Τσόγας, είναι Ιούνις και θέλει ο εκπαιδευτικός, έχει δικαίωμα να ξέρει σε ποιο σχολείο θα ξεκινήσει να δουλεύει.
0: Μας

0: όλα τα τμήματα ένταξης που πέρυσι ιδρύθηκαν και φέτος τέθηκαν σε αναστολή να λειτουργήσουν έστω και με ένα ή δύο παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να, αυτά τα παιδιά να πάρουν την εκπαίδευση που τους αξίζει και είναι πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι να έχουν δουλειά και να κάνουν τη δουλειά τους στο έπακρο. Και κάτι άλλο θέλω να πω, ότι φέτος στη βάση της εισαγωγής στις σχολές παιδαγωγικής καταποντίστηκε και το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις και των παιδαγωγικών νηπιαγωγών. Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν επιλέγουν πια τα παιδιά να ακολουθήσουν τον κλάδο μας, γιατί βλέπουν πώς είναι η κατάσταση στην εκπαίδευση. Σε 2 ή 3 χρόνια κύμα συναδέλφων θα πούνε σε σύνταξη. Δεν υπάρχει δέλεαρ για τους εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχει δέλεαρ να μπουν στην εκπαίδευση από τη στιγμή που η πολιτεία δεν ακουμπάει πάνω μας, δεν μας σέβεται. Αυτό είναι ανάγκη επιτακτική. Σεβασμό στον εκπαιδευτικό και το παιδί.
1: Κύριε Τσόγκα, η άλλη πλευρά ωστόσο μπορεί να υποστηρίξει ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται για λόγους ορθολογικής κατανομής των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ποια είναι η δική σας απάντηση σε αυτό? Ήδη έχετε κινηθεί και έχετε δώσει πολλές φορές την απάντηση. Θέλω να τα ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί συνήθως διαβάζουμε στα site ή διαβάζουν σε εφημερίδες, αλλά πρέπει να τους το πούμε κιόλας.
2: Πρώτα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο, παρατήρηση.
1: Ελεύθερα.
2: Όλο το πλέγμα της αντισταθμιστικής υποστήριξης και αγωγής πρέπει να λειτουργεί χτες. Τι εννοώ, δηλαδή πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αυτό πρέπει να λειτουργεί σε όλα τα παιδεία. Τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει τις διχοτομήσεις, γιατί μέσα υπάρχουν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφερθήκαμε προηγουμένως και αναφέρθηκε αναλυτικά η Αθηνά, και οι ειδικές εκπαιδευτικές προοπτικές, άρα αποτελεί ένα στοιχείο του πλέγματος, τα ειδικά σχολεία, τα τμήματα ένταξης και οι παράλληλες στηρίξεις. Αυτά αποτελούν ένα ολιστικό πλαίσιο αντισταθμιστικής υποστήριξης και αγωγής που είναι δικαίωμα των παιδιών και δικαίωμα της κοινωνίας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη η συνθήκη. Πραγματοποιείται αυτό? Όχι βέβαια. Και αυτή η ενέργεια των συνθήκων το ακυρώνει σε ένα μέρος. Εδώ είμαστε να δούμε τις επόμενες μέρες τον αριθμό προσλήψεων. Γιατί όταν έχουμε 237 αιτήματα αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας, όχι απαραίτητα στοιχεία, 237 αιτήματα παράλληλη στήριξη. Θα δούμε λοιπόν πόσοι εκπαιδευτικοί αναβουλωτές παράλληλη στήριξη θα προσληφθούν. Θα προσληφθούν 237 ή θα προσληφθούν 57. Το πρώτο σχόλιο παρατηρήσει. Το δεύτερο, η δεύτερη επίσημη μας. Κοιτάξτε, το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, αποτελεί εθνική ασύμμετρη απειλή. Όλοι συνομολογούν πάνω σε αυτή την αποτύπωση συνθήκη.
1: Σωστά.
2: Όμως βλέπουμε, κυρίως το χώρο της εκπαίδευσης, να χρησιμοποιείται με τη λογική της δημιουργικής λογιστικής ή να βαφτίζεται, όπως είπατε, και εγώ να το πω λίγο πιο επεκτατικά, εκπαιδευτικός εξορθολογισμός. Είναι αυτό όμως πραγματικότητα? Όχι. Αυτό θα έπρεπε, η δημογραφική συρρήκνωση θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει την πολιτεία και τους μηχανισμούς της και να χρησιμοποιούνταν ως εγετήρια διάθεση ανάσχεσης αυτού του κλίματος. Διότι όταν στο δημοτικό σχολείο των Καλαβρίτων βγάζεις έναν εκπαιδευτικό περίσσεμα και συντήσεις μία τάξη, είναι σαν να περιορίζεις και να μην υποστηρίζεις αυτή την αντίληψη. Άρα,
1: μάλιστα,
2: το δημογραφικό έπρεπε να αποτελούσε, και κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης, μια πολύ συνδετική, πολλαπλασιαστική και υποστηριστική κατάσταση. Αυτά όμως, όπως τα αναφέραμε προηγουμένως και μπορεί να τα αποδεικνύουμε και με αριθμούς, δεν δικαιούν κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιείται λοιπόν για να εξυπηρετήσουμε

0: μισθού, μονάδες εκπαιδευτικές για να κλείσουν μικρές σχολικές μονάδες. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που τώρα δεν αποτυπώνεται εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αποτυπώνεται όμως στη λογική των περιφερειακών σχολείων, όπως είναι στην Αιγία, όπως σας είπα στα Καλάβρινα. Έχουμε με βάση τον νόμο ένα σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως διθέσιο από 16 μαθητές και πάνω. Μπορεί όμως με 16 μαθητές ένα δάσκαλος που μπορεί να έχει όλες τις τάξεις να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός και τα παιδιά να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ίδιες ενθήκες όχι.
1: Ναι, ναι, βάζετε πολύ μεγάλο θέμα.
0: Θα σταθούμε σε αυτό ή θα σταθούμε στην παιδαγωγική διάσταση και κυρίως στη διάσταση ενίσχυσης της περιφέρειας. Διότι όταν συρρυκνώνεις μια σχολική μονάδα, συρρυκνώνεις και ένα επίπεδο τοπικής κοινωνίας, το αποδομής και λειτουργεί ένας φαύλος κύκλος. Έτσι, περιορίζουμε λοιπόν τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο τέλος περιορίζουμε και τις προοπτικές της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής, της ευρύτερης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
1: Θέλω να σου...
0: Αυτό ναι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και ιδεολογικό ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να κανονίσουμε τώρα στον χρόνο που έχουμε.
1: Ποια θα ήταν για εσάς μια ρεαλιστική λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα, δηλαδή τι ζητάτε συγκεκριμένα από την εκπαιδευτική διοίκηση? Αύριο το πρωί χτυπάει το κουδούνι. Τι θέλετε δηλαδή ως ρεαλιστική λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει όλους σας?
0: Το πρώτο που θέλουμε είναι το ζήτημα που έχει προκύψει να λυθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή να πάρθει πίσω η απόφαση και τα τμήματα που είχαν διχοτομηθεί ή τριχοτομηθεί να λειτουργήσουν στη βάση της αρχικής απόφασης. Και θα σας πω και κάτι προσθετικό. Τα προηγούμενα χρόνια πολλά από αυτά τα τμήματα είχαν λειτουργήσει με αυτή τη συνθήκη. Τι θα άλλαξε τώρα και από τις 6 Ιουλίου που επιβεβαιώθηκε αυτή η συνθήκη στις 17 ανατράπηκε. Αλλά το πρώτο είναι αυτό. Να αποκατασταθεί αυτή η συνθήκη λειτουργίας των τμήματων. Το δεύτερο. Να πραγματοποιηθούν τόσες προσλήψεις αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά, τα πραγματικά κενά και οι ανάγκες, ξεκινώντας από το σύστημα της αντισταθμιστικής υποστήριξης. Δεν νοείται μονάδα αντισταθμιστικής υποστήριξης, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη, ειδικό σχολείο, να μην έχει εκπαιδευτικό στις 11 του Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να υπολειτουργούν αυτές τις σχολικές μονάδες. Και ένα τρίτο, γιατί βλέπω ο χρόνος περιορίζεται ασφυκτικά και θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί πολλές φορές έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση και αυτό, αν θέλετε, υποστηρίζεται ότι η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται, δεν έχει αντανακλαστικά και δεν κινητοποιείται. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ ελπιδοφόρο και θέλω να το χαιρετήσω πραγματικά αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Η κοινωνία έδειξε αντανακλαστικά. Κινητοποιήθηκαν, δημιουργήθηκε ένα κύμα υποστήριξης. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλο και ειδικό ενδιαφέρον και ευαισθησία της κοινωνίας για τα δικαιώματα των μαθητών, για την έντιμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Και είναι και πολύ υποστηριστική η κοινωνία, όπως απέδειξε τις τελευταίες μέρες και στους εκπαιδευτικούς, γιατί αναγνωρίζει το ρόλο τους, το λειτουργήμά τους. Δεν τους βλέπει ως τυπικούς δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Αλλά αυτό το μήνυμα, αυτό το κύμα υποστήριξης που έχει δημιουργηθεί, πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά και ο τοπικός μηχανισμός διοίκησης, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας. Μην νομίζετε ότι είναι μια έκρηξη της στιγμής ή μια παρένθεση ενεργητικής κινητοποίησης της κοινωνίας. Θα είναι μια συνεχής και πολλαπλασιαστική κίνηση μέχρι να ανατραπούν οι αποφάσεις, μέχρι να αλλάξουν οι αποφάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: εγώ
0: θέλω να πω πιο συγκεκριμένο, θέλω να χαιρετήσω από την μεριά της εκπαιδευτικής κοινότητας ως πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη Πάτρα, του βουλευτέ που πήραν πρωτοβουλίε, τι ενώσει γονέων που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, θεσμού τη τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο της Πάτρας η Δημοτική Αρχή έχει μπει μπροστά, ευρύτερες συλλογικότητες, άρα δημιουργείται αυτό που λέμε ένα σχήμα κοινωνικής κοινωνιοποίησης και απέτησης που θα την αλλάξει την απόφαση. Που θα είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτό το μήνυμα που εισπράττω αυτές τις μέρες θα δημιουργήσει τους όρους ανατροπής της απόφασης.
1: Να πάω και στην κυρία Σκανδάμη και να κλείσουμε. Αν μπορούσατε να μεταφέρετε, κυρία Σκανδάμη, ένα μόνο μήνυμα στους γονείς, οι οποίοι οι γονείς εκεί στην Αιγιάλη σας αγαπάνε ιδιαίτερα τόσα χρόνια. Λίγες μέρες λοιπόν πριν ανοίξουν τα σχολεία, ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα, γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά και εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα αυτό το μήνυμα και από εσάς.
2: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θέλω να ξέρουν οι γονείς, οι οποίοι πραγματικά έχει δίκιο ο Χρήστος, είναι δίπλα μας αυτές τις μέρες και πάντα. Εκτιμούν τους εκπαιδευτικούς και το ρόλο τους. Θα ήθελα λοιπόν να είναι σίγουροι ότι παλεύουμε για τα παιδιά τους και να έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό ότι μορφή, όχι μόνο για τα μορφωτικά, για τη μορφωτική διαδικασία, αλλά για όλη την υπόσταση του παιδιού, για την ολόκληρη ανάπτυξή του, για ό,τι αφορά το παιδί, σκύβει πάνω στο παιδί, είναι συνεχώς εκεί. Οπότε αυτό που εισπράττουμε ως αγάπη και σεβασμό από τους γονείς θα θέλαμε να υπάρχει και σε ευρύτερο επίπεδο. Γιατί μόνο καλύτερη θα γίνει η κοινωνία. Κοιτάζοντας τα σπίτια, τα ελληνικά σπίτια, τον μαθητή και το γονιό του, γιατί σε αυτούς απευθυνόμαστε, μόνο καλό θα βγει στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να ξέρουν οι γονείς και οι μαθητές, αλλά και οι συναδελφοί μας, ότι παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Θα πρέπει να πετύχουμε, να έχουμε ως συνάδελφοι αυτό που πρέπει να έχουμε με στην τάξη και για τους γονείς και τα παιδιά, αυτό που υπόθηκε και πριν, παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που το έχει κρίνει το αρμόδιο όργανο ότι τη χρειάζεται, έτσι, και η λειτουργία των τμήματων ένταξης να υποστηριχθούν οι μαθητές. Ξέρετε, επειδή 19 χρόνια φιλοξενώ στην τάξη μου το τμήμα ένταξης, ένα παράπονο σε εισαγωγικά του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αιγίου είναι ότι τα παιδιά που έφευγαν από το σχολείο μου, από το νηπιαγωγείο, δεν πήγαιναν στο ειδικό δημοτικό, αλλά στα τμήματα ένταξης. Αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα. Όταν το παιδί πάρει τη σωστή αγωγή, όταν το παιδί έχει εκπαιδευτικό που τον νοιάζεται και τον βοηθάει πραγματικά, μπορεί να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο των δυνατοτήτων του. Δεν είναι ωραίο να το προσπαθήσουμε.
1: Είναι πολύ ωραία, κυρία Σκανδάμη, και είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σας.
2: Να το έχουμε. Έτσι. Το αξίζουν τα παιδιά.
1: Το αξίζουν. Κάθε παιδί το αξίζει. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Και εσάς, κυρία Σκανδάμη, και εσάς, κύριε Τσόγκα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το καλύτερο και θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε και μέσα από την ενημέρωση. Άλλωστε αυτή είναι η δική μας προσπάθεια, η δική μας δουλειά. Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και για τη φιλοξενία.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και σε αυτό το σημείο και εμείς αποχωρούμε. Έτσι, ευχαριστώ και την Ειρήνη, την Κατερίνα και την Κωνσταντίνα. Δίνω σκητάλη στη Νίκη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Υγεία πάνω απ' όλα. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις ερωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πολλές, πολλές καλημέρες θα σας στείλουμε και σήμερα από την ΕΡΤΠΑΤΡΑΣ. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη και παρασκευούλα μέλι. Θα μας κάψει όμως αυτό το μέλι σήμερα, γιατί αναμένονται και υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα εκ νέου. Εύχομαι να είστε όλοι σας καλά και να περνάτε καλά, γιατί έχει σημασία και αυτό. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας στους 92,5 και 93,9 ή ertecho.gr επιλέγοντας ERTPATRAS από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, που σας δίνει τη δυνατότητα να μας εντοπίζετε όπου και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μέσω διαδικτύου πάντα. Λοιπόν, για να ξεκινήσω λίγο σήμερα, γιατί έχουμε και πολλά πολλά να πούμε. Σύμφωνα λοιπόν και με τις προβλέψεις που μας έδωσε ο κ. Θοδωσόπουλος χθες, και σήμερα Παρασκευή έχουμε βοριαδάκι, 39 με 40 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Πάτρα, σας θυμίζω. Λίγο αύριο το μαεστράκι, αλλά δεν μας δίνει και πολλές ελπίδες, γιατί παραμένει στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Εκεί την Κυριακή πάλι τα ίδια, βόρειο-δυτική άνεμη, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Και με πολύ ψηλά ποσοστά της υγρασίας. Τα είπαμε και χθες αυτά. Που σημαίνει ότι η αίσθηση που δίνεται είναι πολύ μεγαλύτερη. Και μια και παλιά αίσθηση, να σας πω ότι διάβαζα χθες την καταγραφή των υψηλότερων θερμοκρασιών στην χώρα, και μεταξύ αυτό ήταν και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπως στην Αιτούλα Ακαρνανία και στην Ηλία, κατά κύριο λόγο, αλλά και η περιοχή της Αχαΐας Τσιμπούσε και στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η αίσθηση που δεν η θερμοκρασία που μας δίνουν μετεωρολόγοι είναι πάντα υπό σκιά. Η θερμοκρασία όμως πέρα από τη σκιά δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν δόθηκε από τους μετεωρολόγους ένας χάρτης και κοινοποιείται τελευταία και χθες ως μέγιστη θερμοκρασία και αίσθηση αυτής, να σας πω ότι χθες η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία, δηλαδή όχι ότι έγραφε το θερμόμετρο υπό σκιά, αυτό που αισθανόταν κανείς, καταγράφηκε στην Δυτική Ελλάδα και μάλιστα στο ετωλικό έφτασε τους 49,9. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Και σε περιοχές και της Πάτρας βλέπω να τσιμπάει 42, 44. Είναι η αίσθηση, ξαναλέω, που δυσκολεύει πάρα πάρα πολύ, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως και τη νύχτα που πέφτει ο αέρας τελείως και δεν έχουμε και αυτή την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση που τη θέλουμε τόσο μα τόσο πολύ. Τι να σας πω, δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε και οι ειδικοί, ότι αν ο οργανισμός μας δεν μπορέσει να αναπληρώσει αυτό που χρειάζεται τη νύχτα με αυτή την υγρασία και την αίσθηση της ζέστης, δεν ξεκουράζεται. Οπότε είσαι μονίμως κουρασμένος. Το βρήκα. Άρα λοιπόν έχω εντοπίσει την πηγή του κακού. Λοιπόν, για να δούμε και τα υπόλοιπα της ημέρας. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα έχουμε ενίσχυση των ανέμων, κυρίως βέβαια επηρεάζουν την ανατολική χώρα, οφείλω να πω, τα νησιά κατά κύριο λόγο, αλλά και το Ιόνιο. Τα νησιά του Ιωνίου είναι στο πορτοκαλί, η περισσότερη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, Ρόδος κλπ. Είναι στο κόκκινο, είναι σε κατάσταση συναγερμού. Τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, τα περισσότερα τουλάχιστον, είναι σε πορτοκαλί, όπως και τα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος. Η Δυτική Ελλάδα παραμένει στο επίπεδο κινδύνου 3. Είμαστε στο κίτρινο. Υψηλός ο κινδύνος. Ξαναλέω, το 3 που είμαστε εμείς είναι η υψηλή κατηγορία κινδύνου, το 4 που είναι τα νησιά του Ιωνίου στην δική μας πλευρά και το Αιγαίο είναι στην πολύ υψηλή, και η κατάσταση συναγερμού σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος, οι τρεις νομοί, η ανατολική της Κρήτης, Δωδεκάνησα επίσης, Ρόδος κλπ. Άρα έχουμε το νου μας και σήμερα. Για να δω λοιπόν τι γιορτάζει κάποιος. Ο Δάμων και ο Εζεκίας γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Για να δούμε και κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Είναι και άλλα πολλά, έτσι. Δεν τα εντοπίζουμε όλα. 2-3 από αυτά μπορείτε να τα αντλήσετε κάνοντας μία αναζήτηση διαδικτυακή. Λοιπόν, το 1898 εμφανίστηκε και μετονομάστηκε ουσιαστικά ένα ανθρακούχο αναψυκτικό που είχε φτιάξει ο Κάλεμ Μπράνταμ και το ονόμασε Pepsi Cola. Το είχε πριν στο όνομά του, το λέγε Brand Drink και μετά το ονόμασε Pepsi Cola. Έξω και σήμερα αυτό που ξέρετε. 1963 στην Ουάσιγκτον, πορεία διαμαρτυρίας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετείχαν 200.000 άντρες και έχει μείνει στην ιστορία αυτή η συγκέντρωση, όπου ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε εκείνον τον περίφημο λόγο του με το χαρακτηριστικό «I have a dream», «Έχω ένα όνειρο». 1995 στην αγορά του Σαράγεβο πέφτει όλμος από τους Σερβοβόσνιους, παρακαλώ, από την πλευρά τους σκότωσε 38 ανθρώπους και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν οι νατοικοί βομβαρδισμοί εναντίον των Σερβοβοσνίων. Αυτό έγινε το 1995.
Το 2016, την θέλησή τους και τη βούλησή τους να ενισχυθούν οι σχέσεις των γειτονικών χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, ανέφεραν και τόνισαν τότε οι υπουργοί τότε εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, αντίστοιχα Νίκος Κοτζιάς και Τσαβούσογλου. Ήταν μια ανεπίσημη συνάντηση που είχαν στην Κρήτη. Ξέφρασαν εκεί λοιπόν την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν και οι συμφωνίες. Για να δούμε στο σήμερα, για να δούμε λοιπόν στο τώρα. Με αυτά θα ξεκινήσω την αναφορά μας και θα σας πω λίγο στην επικαιρότητα της ημέρας, επειδή έχουμε πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα να παρουσιάσουμε και να τα δούμε. Καταρχάς, έχει ένα περιστατικό το οποίο από χθες ανήκει στην ατζέντα του αστυνομικού δελτίου, με έναν καθηγητή ο οποίος κατηγορείται για παρενόχληση σε μαθήτριά του από την ηλικία των 14 ετών, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του παιδιού και των γονέων της. Αυτό που θέλω επίσης να σας πω και είναι και λίγο, και είναι, όχι λίγο, είναι πολύ ελπιδοφόρο, είναι ότι θυμάστε εκείνο τον 23χρονο τον τουρίστα στη Ζάκυνθο που τον έβγαλε από το βυθό μετά από αρκετή ώρα ένας 70χρονος ψαράς, μάλλον βούτυξε και τον έβγαλε από το νερό και του έκαναν κάρπα και ένας γιατρός που ήταν εκεί, οι διασώστες και οι άνθρωποι του νοσοκομείου, το οποίο έφτασε για 80 ολόκληρα λεπτά. Αυτό λοιπόν που μάθαμε χθες είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχω ακούσει τελευταία. Ο 23χρονος λοιπόν από την Πορτογαλία αποσωληνώθηκε, έχει καλή επικοινωνία με το περιβάλλον, παραμένει στο νοσοκομείο Ζακίνθο, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, η δική του είναι δίπλα του. Είδατε λοιπόν, γίνονται και αυτά, γιατί μιλούν όλοι για ένα θαύμα, ένα θαύμα. 10 λεπτά αργότερα τον έβγαλε από τη θάλασσα και από βάθος 12 μέτρων ο 70χρονος ψαράς. Φανταστείτε λοιπόν, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχω ακούσει τελευταία. Λοιπόν, πάμε πίσω στα δικά μας. Τι έχουμε σήμερα? Το τελευταίο διάστημα δίνουν και παίρνουν οι εξαπατήσεις ατόμων με τηλεφωνικές απάτες κατά κύριο λόγο σε ηλικιωμένους απευθυνόμενοι. Έχουμε σχεδόν καθημερινά περιστατικά και κρούσματα. Γι' αυτό λοιπόν σε λίγη ώρα από τώρα θα συνομιλήσουμε με καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, θα εξηγήσω σε λίγο τις λεπτομέρειες, για να μας ενημερώσει για μια πλατφόρμα, αν μπορώ να το πω έτσι, μια αξιοποίηση της τεχνολογίας από την ομάδα του Πανεπιστημίου και τις συνεργασίες αυτού για να προστατεύει από τις τηλεφωνικές απάτες. Πιλωτικό το στάδιο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δοκιμάστηκε. Θα μας τα πει σε λίγο ο καθηγητής. Επίσης, σήμερα, επειδή είναι και η μέρα τέτοια, είναι Παρασκευή, θα σας δώσω και κάποιες προτάσεις και για το επόμενο Σαββατοκύριακο τριήμερο. Και βεβαίως θα πάμε και μέχρι τη Βόνιτσα, λίγο πριν κλείσουμε, για να μάθουμε εκεί για τον Πανελλήνιο Αγώνα Ιστιοπλοείας με 200, παρακαλώ, αθλητές στη θάλασσα. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω ότι μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα από τις συχνότητές μας και βέβαια σε όλο τον κόσμο μέσα από το earteco.gr επιλέγοντας Earth Patras. Είναι η πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα που σας δίνει τη δυνατότητα να μας εντοπίζετε παντού, μέσω διαδικτύου πάντα. Λοιπόν, σας είπα λίγο πριν και σας ενημέρωσα για την κουβέντα που θα κάνουμε σχετικά με ένα σύστημα, θα το πω, ερευνητικό, που τι έχετε να κάνει, να βάλει ένα τείχο προστασίας, να μας δώσει μια αίσθηση ασφάλειας απέναντι στις συνεχόμενες τηλεφωνικές απάτες και σε όλα αυτά που εφευρίσκουν οι επιτίδιοι για να εξαπατούν τους πολίτες. Λοιπόν, θα καλημερίσω μαζί σας και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι είναι αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από το να καταγράφουμε στο αστυνομικό δελτίο τις συνεχόμενες απάτες, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι. Λοιπόν, θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Χρήστο Φίδα, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Πάτρας και επίσης διευθυντής του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύετε αυτό το θέμα και για το ενδιαφέρον σας.
0: Και μου κάνει και εντύπωση που δεν το έχω δει να αναδεικνύεται γενικότερα, οφείλω να σας πω, τη στιγμή που στο αστυνομικό μας δελτίο εμείς λαμβάνουμε σχεδόν καθημερινά περιπτώσεις απάτης, εξαπάτησης με διάφορους τρόπους που εφευρίσκουν. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτό το εργαλείο προστασίας των πολιτών. Τι είναι αυτό το σύστημα? Είναι κάτι που το συντονίζετε εσείς όλο αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, έτσι, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας?
1: Μάλιστα, κύριε Παπαδούλα, είναι ένα ερευνητικό έργο το οποίο το συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Συνεργαζόμαστε μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και αυτό διότι είναι απαραίτητη η συμβολή της νομικής επιστήμης σε τέτοιου τύπου συστήματα προστασίας των πολιτών, διότι και οι συνομιλίες των πολιτών εντάσσονται στο νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Σωστά.
1: Και
0: σωστά.
1: Κάθε λύση που δίνουμε εμείς οι επιστήμονες θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι νόμιμη και στη συνέχεια να προστατεύει τους πολίτες μας.
0: Έτσι, πολύ σωστά το θέτετε, γιατί όντως είναι τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά. Οπότε λοιπόν και με την συνδρομή της νομικής αναφοράς σε όλο αυτό που κάνετε, θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό το ψηφιακό φίλτρο κατά μία έννοια?
1: Μάλιστα, με μεγάλη χαρά. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο σε πραγματικό χρόνο και έχοντας ανωνυμοποιήσει την τηλεφωνική συνομιλία των πολιτών καταγράφει τη συνομιλία στην μνήμη του υπολογιστή, όχι σε σκληροδίσκο, που σημαίνει ότι αυτή η συνομιλία μετά το πέρας της συζήτησης δεν παραμένει σε κανέναν. Οπότε βάσει αυτής της ανάλυσης που κάνει το σύστημα, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να προβλέψουμε με ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας αν μια συνομιλία εντάσσεται σε κανόνες κοινωνικής μηχανικής, τους οποίους κανόνες οι επιτίδιοι τους εφαρμόζουν με μεγάλη πειθό και με μεγάλη ευφυΐα και στη συνέχεια ανάλογα με τις άμυνες που έχει ορίσει είτε αυτός ο οποίος έχει στην κατοχή του τη γραμμή που θέλει να προστατέψει, είτε ο κηδεμόνας αν πρόκειται για ανήλικο τέκνο, είτε ο προστάτης αν πρόκειται για έναν υπερήλικα, τότε ανάλογα με τους κανόνες που έχει θέσει, το σύστημα αυτό όταν ανακαλύψει το ποσοστό ότι πρόκειται για πάθη, κινείται αμυντικά και αυτό μπορεί να σημαίνει είτε σταματάει η τηλεφωνική κλήση, είτε προειδοποιεί μόνο τον αριθμό που δέχεται την επίθεση, είτε παίρνει τηλέφωνο στους προστάτες, ας το πούμε, της γραμμής, είτε επικοινωνεί αμέσως και με την αστυνομία. Αυτά μετά είναι οι στρατηγικές άμυνας που μπορεί κάποιος να προσαρμόσει στο σύστημα αυτό.
0: Οπότε να ρωτήσω κάποια θέματα επίσης για να είναι απόλυτα κατανοητό. Πρακτικά, δηλαδή, αν με καλέσει εμένα κάποιος στο κινητό μου και μου πει ότι είμαστε από το ΔΔΕ και πρέπει να συγκεντρώσετε τα κοσμήματά σας και τα χρήματά σας και να τα βγάλετε από το σπίτι, γιατί θα περάσει ο δορυφόρος να τα καταγράψει. Λέω μια από τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί. Τι είναι αυτό που θα εντοπίζει, δηλαδή, κάποιες λέξεις και κάποια στοιχεία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης το σύστημα αυτό, οπότε θα χτυπά καμπανάκι? Γιατί ξέρει το σύστημα ότι ο ΔΔΕ δεν το κάνει αυτό, ή είναι κάποιες λέξεις που θα το ενεργοποιούν?
1: Κοιτάξτε, είναι και οι δύο οι περιπτώσεις που αναφέρετε εσείς λειτουργικές. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης μιας συνομιλίας. Μπορούμε να αναλύσουμε μια συνομιλία σημασιολογικά, δηλαδή όπως είπατε πριν, ξεκινάει μια συζήτηση και καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση ξεκινάει και εντάσσεται λόγω του περιεχομένου σε μία από τις γνωστές κατηγορίες επιθέσεων. Οπότε το σύστημα, στο παράδειγμα που αναφέρετε εσείς, ανεβάζει την πιθανότητα αυτή η συνομιλία να ενταχθεί σε επικίνδυνη, λόγω του ότι αναφέρει ότι είναι από τον ΔΔΕ, ότι υπάρχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα και τα χρυσαφικά. Οπότε έτσι και σημασιολογικά, αλλά και με την ανάλυση του περιεχομένου, μπορούμε να συμπεράνουμε αν μια τηλεφωνική επικοινωνία εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία.
0: Οπότε λοιπόν αυτόματα ειδοποιούμε εγώ που είμαι εκείνη την ώρα σε ζωντανό χρόνο που είμαι στο τηλέφωνο, με ηχητικά ειδοποιούμε ή με μήνυμα, πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, μπορείτε να ειδοποιηθείτε είτε ηχητικά, το οποίο είναι το πιο προφανές, αλλά ιδιαίτερα σε περίπτωση ατόμων που είναι σε μεγάλη ηλικία, και επειδή οι επιτιθέμενοι δημιουργούν καταστάσεις άγχους, έχουμε παρατηρήσει ότι ακόμα και μήνυμα να δώσουμε σε έναν ηλικιωμένο μπορεί και να αγνοηθεί. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η άμυνα που παρέχουμε ενημερώνει, προσφύλλει πρόσωπα, τα παιδιά ή όποιος είναι υπεύθυνος για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι ώστε να δράσουν άμεσα και να δημιουργήσουν αυτή την προστασία. Βεβαίως αυτό που θέλω να τονίσω, κυρία Παπαδούλα, είναι ότι όποια λύση και να δημιουργήσουμε τεχνολογικά, η καλύτερη λύση είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά να ενημερώνονται συνέχεια από τους οικείους τους για αυτές τις παγίδες που υπάρχουν σήμερα.
0: Είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων που θεωρούνται ευάλωτοι από τους απατεώνες. Αυτό ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν εντοπίζει και τις ύποπτες λέξεις και όλα αυτά τα στοιχεία που ανεβάζει το σύστημα αυτό και ενεργοποιείται. Και το πολύ ορθό που μου είπατε και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ειδοποιεί άμεσα και τους ανθρώπους που έχουν τη φροντίδα, να το πω κάπως έτσι, νοσηλικιωμένο, γιατί εκεί απευθύνονται κυρίως οι άνθρωποι που εξαπατούν. Θέλω να ρωτήσω, έχει δοκιμαστεί το σύστημα αυτό, είναι σε πιλωτικό στάδιο, πώς μπορεί να προχωρήσει και πώς μπορεί να μπει στη ζωή μας σταδιακά?
1: Το σύστημα αυτό έχει αξιολογηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου, το οποίο ήταν ένα ερευνητικό έργο στις συμπράξεις ερευνητικής αριστείας. Και αυτή τη στιγμή, λόγω και του ενδιαφέροντος που υπάρχει αλλά και της ανάγκης που έχει η κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, ξέρετε αυτά τα φαινόμενα γίνονται παντού στον κόσμο.
0: Το πιστεύω.
1: Βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε κατάσταση που θα συσταθεί ένας τεχνοβλαστός σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια αυτή η υπηρεσία θα διατεθεί. Προσπαθούμε να διατεθεί δωρεάν στους συμπολίτες μας.
0: Προφανώς. Με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να μπείτε στο εμπορικό κομμάτι για το σύστημα αυτό? Θα μπείτε μέσα των παρόχων που είναι στην τηλεφωνία? Θα υπάρχει κάτι τέτοιο ενδιάμεσο, προφανώς?
1: Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διάχυσης αυτής της υπηρεσίας. Ένας τρόπος, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, είναι η συνεργασία με τους παρόχους. Είναι η πιο διάφανη μέθοδος αυτή. Όμως εμείς κοιτάμε και την ανάπτυξη αυτή τη στιγμή μιας εφαρμογής που μπορεί να λειτουργεί στα κινητά, έτσι ώστε ακόμα και αν οι πάροχοι δεν είναι σε κατάσταση αυτή τη στιγμή να υιοθετήσουν μια τέτοια λύση, να μπορούν οι πολίτες να δημιουργήσουν από μόνοι τους μια προστασία. Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω, ότι όλος ο κώδικας που έχει αναπτυχθεί είναι ανοιχτός. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο παρέχει τον κώδικα που ανέπτυξε στα πλαίσια του έργου προς τις εταιρείες, προς τους παρόχους, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να δημιουργήσουν και καλύτερα συστήματα προς όφελος των πολιτών. Δηλαδή ό,τι έχουμε φτιάξει δεν είναι κλειστό, είναι ανοιχτό.
0: Άρα λοιπόν θα μπορούσε μια εταιρεία παροχής τέτοιων υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίας ας το πούμε, να πάρει, να το αντλήσει και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει προς όφελος των πελατών της.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που είναι τα θύματα των απατεώνων κατά κύριο λόγο. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον γενικότερα και από την πολιτεία, ούτως ώστε να προωθηθούν τέτοιου είδους έργα, τέτοια προγράμματα ερευνητικά? Δεν είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο της Πάτρας παρουσιάζει κάτι καινοτόμο και ιδιαίτερο. Εσείς που είστε και στο εργαστήριο, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή σας βοηθούν, σας ενισχύουν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ενδιαφέρον. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι το αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου αυτού ήταν σε χρηματοδότηση από την ελληνική πολιτεία. Άρα η ελληνική πολιτεία έχει ήδη συνδράμει γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα από εδώ και στο εξής θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρξουν συμμαχίες και από τον ιδιωτικό τομέα και από τα πανεπιστήμια, και αν μπορεί να συμβάλλει και η πολιτεία αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η πρωτοτυπία λόγω του ότι η πολιτεία έχει συνδράμει με την αρχή χρηματοδότηση του έργου.
0: Μάλιστα, και είναι ανοιχτό, όπως μου είπατε, μπορεί ένας πάροχος να το χρησιμοποιήσει. Και επίσης να σημειώσω ότι πέρα από τις εξαπατήσεις αυτού του τύπου που δώσαμε παράδειγμα, θα μπορεί φαντάζομαι να εντοπίσει και περιπτώσεις απειλών ή φοβισμού, έτσι. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο θα αντλεί τα στοιχεία που θα του χτυπούν το καμπανάκι.
1: Ακριβώς αυτό είναι επίσης η άλλη διάσταση τέτοιων υπηρεσιών, που με την ίδια λογική και με τους ίδιους κανόνες μπορούν να προφυλάξουν τους συμπολίτες μας από ρατσιστικές τηλεφωνικές επιθέσεις, από εκφοβισμό, από bullying στα παιδιά. Είναι μια προσέγγιση η οποία θα αναπτυχθεί σίγουρα όχι μόνο από εμάς αλλά και από άλλους τεχνολόγους και επιστήμονες και εταιρείες, γιατί πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει τη δυνατότητα και στους επιτίδιους να κάνουν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.
0: Έτσι όπως το είπατε. Αλλά εσείς έχετε βρει τον τρόπο, τουλάχιστον σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, να χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος των πολιτών. Και για μένα τουλάχιστον, κύριε καθηγητά, το πιο σημαντικό είναι ότι όλο αυτό το σύστημα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή άμεσα, εκείνη τη στιγμή που δέχεται την παρενόχληση, την απειλή, την εξαπάτηση, ο πολίτης είναι άμεσα εκείνη τη στιγμή, όχι μετά, γιατί άμα φύγει, ξέρετε, ο πατεώνας τρέξε βρέστον. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Συνεχίστε και θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ελπίζουμε όλα αυτά να έχουν μια απόδοση και μια αποδοχή, αλλά και αποδοτικότητα στον πολίτη κατά επέκταση από αυτούς που πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας του Υπολογιστών των Πανεπιστήμιου της Πάτρας και διευθυντής στο Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου της Πόλης, ο κ. Χρήστος Φίδας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατήστε τα όλα αυτά που είπε. Νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα το κουβεντιάζουμε και στο μέλλον. Είναι μια ψηφιακή ασπίδα, να το πω κάπως έτσι, όπως το είπε και ο ίδιος, απέναντι στις εξαπατήσεις, στις παρενοχλήσεις, στις απειλές, και λειτουργεί σε χρόνο ζωντανό εκείνη τη στιγμή. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι με όλα αυτά που διαβάζουμε καθημερινά με τις εξαπατήσεις είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, και καλό θα είναι και η πολιτεία και οι πάροχοι και οι ιδιώτες και γενικότερα όποιος θεωρεί ότι μπορεί να του είναι χρήσιμο να το κάνει. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, και ακούσατε τι είπε πριν από λίγο ο καθηγητής ο κύριος Φίδας για το σύστημα αυτό ασπίδα απέναντι στις απάτες. Αφορά όχι μόνο την απάτη, αφορά τον εκβιασμό, τη σεξουαλική παρενόχληση. Οπότε νομίζω ότι σε ένα εργαλείο τέτοιο, όταν θα μπορεί να είναι διαθέσιμο γενικώς, θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Ένα περιστατικό παρενόχλησης και όχι μόνο, θα τα δείτε, θα τα πούμε στη συνέχεια, απασχολεί την ειδησιογραφία της Πάντρας από προχθές. Ένας καθηγητής κατηγορείται για ασελγής πράξης σε μια μαθήτρια όταν εκείνη ήταν ακόμη 14 ετών. Θα καλημερίσω όμως τον Νίκο Τογιαπρακά, το δικό μας τον καλό συνάδελφο που το παρακολουθεί το θέμα για να μας πει περισσότερα. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκη, και μάλιστα κατ' εξακολούθηση είναι η κατηγορία για την οποία αντιμετωπίζει τις ασελγείς αυτές τις πράξεις ο καθηγητής, δεδομένου ότι φαίνεται να είχε σχέσεις με την 14χρονη μαθήτριά του από όταν ήταν 14 μέχρι 17 ετών, για τρία δηλαδή ολόκληρα.
0: Δεν ξέρω αν είχε σχέσεις, αλλά παρενόχληση, για παρενόχληση κατηγορείται.
1: Τώρα σχέση. Σχέση δεν λίγο... μπορεί να υπάρχει σε 14, με ένα 14χρονο παιδί, δεν το συζητάμε.
0: Όπως και να το πεις.
1: Αυτό κατήγγειλε βέβαια και η κοπέλα, έτσι, ότι υπήρχαν ασελγείς πράξεις σε βάρος της από την πλευρά του καθηγητή, ο οποίος δήλωσε ερωτευμένος μαζί της, γιατί για αυτό το λόγο είχε συνάψει σχέσεις με το παιδί.
0: Συγγνώμη, Νίκο, ετών ο καθηγητής.
1: Ο καθηγητής ήταν 49 σήμερα. 49. Καθηγητής σε σχολείο της Πάτρας και μάλιστα έκανε και ιδιαίτερα στο παιδί. Πήγαινε δηλαδή και μέσα στο σπίτι του και προχωρούσε και εκεί σε αυτές τις αποτρόπες πράξεις. Μάλιστα είχε ζητήσει από την 14χρονη μαθήτρια να του στείλει και φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο με την ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζει και την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο. Η έρευνα η οποία ακολουθήθηκε από την πλευρά της αστυνομίας επεκτάθηκε και στο σπίτι του, στα δύο σπίτια που διατηρούσε στην Πάτρα και σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας όπου διέμενε μαζί με την σύζυγό του. Έχουν κατασκευαστεί λοιπόν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αναζητούνται και εκεί αρχεία τα οποία μπορεί να δώσουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση. Ο ίδιος τώρα χτες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τα απαγγέλθηκαν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και ζήτησε ο ίδιος προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή για να αποφασιστεί από εκεί πέρα η ποινική του μετακίνηση, αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή αν θα θεθεί ελεύθερος μέχρι να έχουμε την τακτική δικάσιμο. Να πούμε ότι η κοπέλα σήμερα είναι 18 ετών, είναι μια ενήλικη γυναίκα και βρήκε το θάρρος να πάει και να καταγγείλει στην αστυνομία τα όσα συνέβαιναν ενώ η ίδια ήταν ανήλικη και όλα αυτά τα οποία έζησε στα χέρια του καθηγητή.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν θα είχε το θάρρος και την ψυχική δύναμη να το κάνει λίγο νωρίτερα όλο αυτό, γιατί θα μπορούσε να κερδίσει και το χρόνο που ήθελε. Και να πω, Νίκο, ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής ειδικότητας, έτσι, γιατί έχει σημασία και όλο αυτό προς το παιδαγωγικό.
1: Μουσικός,
0: έτσι, προς το παιδαγωγικό κομμάτι, οφείλω να το πω. Μάλιστα, θα απολογηθεί τη Δευτέρα, έχει παραδεχτεί ότι είχε σχέση με την ανήλικη.
1: Ακριβώς, γιατί δεν είναι ερωτευμένο μαζί τη.
0: Εντάξει, με προσπερνούν κάτι τέτοια. Νίκο, μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να έχεις καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ναι, με προσπερνούν κάτι τέτοιες αναφορές. 14 ετών και δεν θέλω να πω κάτι παραπέρα. Ειδικότητας μουσικής ο συγκεκριμένος καθηγητής, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του αυτή. Ειδικότητας, ξαναλέω και πάλι. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο με κάτι πιο ανάλαφρο. Θα σας πάω και θάλασσα, γιατί αυτές τις ημέρες επιβάλλεται όταν οι θερμοκρασίες τυπούν κόκκινο. Όταν είμαι κόκκινο, εννοούμε κατά κόκκινο. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Θα σας πάω θάλασσα σε λίγο προς την περιοχή της Βόνιτσας, αλλά να σας θυμίσω ότι είναι και η Πανσέληνος του Αυγούστου. Μην τα ξεχνάτε, τα κάστρα Ναύπακτο, Βόνιτσα και Αγίας Μαύρας είναι ανοιχτά με δωρεάν είσοδο και όχι μόνο εκεί και αλλού. Λοιπόν, να σας πάω λίγο θάλασσα σε μια πολύ πολύ όμορφη περιοχή της Αιτωλού Ακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας, θα πω εγώ, στην περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, εκεί στην Βόνιτσα, όπου έχουμε από την 1η στις 6 Σεπτεμβρίου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας. Θα καλημερίσω μαζί σας όμως τον κύριο Πανταζόπουλο από την Εργονοτική Επιτροπή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πανταζόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Ωραία, για εξηγήστε μας λοιπόν τι είναι αυτό το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θεωρώντας βέβαια υποσημείωση πολύ πολύ σημαντικό ότι η ελληνική περιφέρεια και η περιοχή της Βόνιτσας μαζί με την βοήθεια των ιστιοπλοϊκών εκεί οργανώσεων έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ένα τόσο πολύ σημαντικό γεγονός αθλητικό σε πανελλήνιο επίπεδο.
1: Ναι, ναι. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας κατηγορίας Optimist αφορά αθλητές μέχρι 16 χρονών, δηλαδή μιλάμε για κατηγορία ανάπτυξης, αλλά παράλληλα είναι και η πιο δημοφιλής κατηγορία ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και αυτό γιατί όλοι οι αθλητές ξεκινάνε από αυτή την κατηγορία, είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία μπορεί να αγωνίζονται αργότερα. Mm. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον ιστιοπλοϊκό κόσμο, καθώς καταλαβαίνετε ότι από όλους τους ομίλους της Ελλάδας

0: αθλητής και κορυφαίος νεαρός ιστιοπλοίος στον κόσμο, για αθλητής κάτω των 21 ετών δηλαδή. Mm. Φέτος είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πριν από τον Νικόλα ήταν ο Ιάσονο Παναγόπουλος, ο οποίος και αυτός είχε γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης. Και γενικά το επίπεδο της ελληνικής ιστιοπλοίωσης είναι πολύ ψηλά.
1: Έχετε μια σταθερή εκεί στην περιοχή της Βόνιτσας με τη διακρίση των αθλητών σας. Κάτι καλό γίνεται εκεί προφανώς.
0: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι αθλητές, ο ένας είναι δικός μας ο παπάς, ο άλλος είναι από την Αθήνα το Καλαμάκι. Είναι και οι δύο παιδιά με ξεχωριστό ταλέντο. Φαίνεται και από τις διακρίσεις τους και από τον τρόπο με τον οποίο διακρίθηκαν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα εμείς κάτι καλό κάνουμε, γιατί πέρα από τον Νικόλα έχουμε βγάλει και άλλους αθλητές σε πανελλήνιο επίπεδο και, και με διεθνείς συμμετοχές και διακρίσεις. Όχι τόσο μεγάλες όσο του Νικόλα σίγουρα, αλλά πολύ αξιόλογες σε σχέση με το μέγεθος του ομίλου και της πόλης.
1: Πόσοι αθλητές σας συμμετέχουν, τι συμμετοχές έχετε για φέτος, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι?
0: Φέτος έχουμε γύρω στους, περιμένουμε να συμμετέχουν γύρω στους 200 αθλητές. Αριθμός που δεν είναι μικρός, είναι αρκετά μεγάλος, αλλά δεν είναι και το maximum. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει λόγω του ότι έχει κάποια πτώση στο άθλημα ή κάποια κρίση παροδική μόνιμη. Συμβαίνει κυρίως γιατί συμπίπτουν οι αγώνες με μια περίοδος που τουριστικά ακόμα υπάρχει, είναι σε υψηλά επίπεδα κρατήσεων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στη Βόνιτσα και με τον αγώνα η πληρότητα είναι καταγγίζει το 100% και στις γύρω περιοχές Λευκάδα, Πρέβεζα, Πάλερος.
1: Που ούτως ή άλλως έχουν κίνηση αυτή την περίοδο και έχουν τα καταλήμματα κλεισμένα από καιρό.
0: Η πληρότητα ήταν ακόμα μεγάλη. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τις αποστολές, γιατί ήταν δύσκολη η προσήγηση και ήταν και πάρα πολύ ακριβό το κόστος. Έφτανε δηλαδή, υπάρχουν αποστολές οι οποίες πληρώνουν 600 και 800 ευρώ το παιδί για την διαμονή τους εδώ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οπότε δυσχεραίνει λίγο τις πολυπληθείς αποστολές. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε τους 200 αθλητές από 50 περίπου ομίλους από όλη την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλο. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Ο αγώνας καλύπτεται ζωντανά, όχι βιντεοσκοπείται, καλύπτεται ζωντανά διαδικτυακά από το κανάλι live streaming της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, το οποίο και αυτό έχει πολύ έτσι δυναμικό κοινό. Και από εκεί μπορεί οποιοδήποτε να πάρει πλάνα ή να δει και να παρακολουθήσει
1: τους αγώνες. Πολύ καλό αυτό. Έτσι μπορεί να διεισδύσει παντού όλο αυτό το διοργάνωση.
0: Ακριβώς. Γιατί και η χώρος είναι,
1: πείτε μου.
0: Είναι ένα άθλημα που δεν έχει κερκίδα. Οπότε το live μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλοι αυτές τις ωραίες προσπάθειες των παιδιών.
1: Πείτε μου για το χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας. Ο Αμβρακικός είναι γνωστός, αγαπημένος, περιοχή απάνεμη θα έλεγα εγώ. Δεν την πιάνει ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Αν και ο καιρός ήταν πολύ καλός από ό,τι μας έχει πει εδώ ο μετεωρολόγος και σε εμάς.
0: Πιστεύω να έχουμε καλές συνθήκες. Ευτυχώς ο Αμβρακικός έχει αποδειχθεί ένας πολύ πολύ καλός στίβος για ιστιοπλοεία. Και αυτό γιατί είναι μικρός, έχει ασφάλεια, δεν έχει ψηλό κυματισμό και παράλληλα όλους τους θερινούς μήνες έχουμε θερμικά φαινόμενα που μας δίνουν σταθερό αέρα κάθε μέρα σε συγκεκριμένες ώρες, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους αγώνες ιστιοπλοείας, να ξέρεις δηλαδή τι ώρα και τι αέρα περίπου θα έχεις, γιατί είναι πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο να στήσεις ωραίες κούρσες.
1: Άρα είναι ο κατάλληλος χώρος. Το κατάλληλο σημείο.
0: Οι επιτυχίες που λέγαμε πριν δεν είναι τυχαίες. Και ένας παράγοντας είναι ότι τα παιδιά προπονούνται σε ένα πολύ καλό στίβο.
1: Έχουν πολύ καλό στίβο, προετοιμάζονται πάρα πολύ καλά και θέλει πολύ αγώνα και κόπο όλο αυτό. Θυμήστε μας από πότε μέχρι πότε, για να μπορούμε να παρακολουθήσει όποιος θέλει να βρεθεί στην περιοχή.
0: Ναι, είναι από την 1η Σεπτέμβρη, την 3η 1 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα εγγραφών και μια μέρα που θα γίνει ένα practice race, δηλαδή μια έτσι ας πούμε δοκιμαστικές κούρσες για να δούμε ότι όλα λειτουργούν καλά. Τετάρτη 2 ξεκινάνε οι αγώνες. Την Παρασκευή υπάρχει το μαδικό που είναι ένας ξεχωριστός αγώνας μέσα στους ίδιους τους αγώνες όπου αγωνίζονται πλέον ανά ομίλους και όχι ατομικά οι αθλητές. Και Σάββατο Κυριακή είναι η τελική όπου βγαίνουν και οι τελικοί νικητές.
1: Μάλιστα. Συμμετέχει και ο Νικόλας όλα αυτά, έτσι, ο Νικόλας Παπάς.
0: Φυσικά.
1: Στους αγώνες, έτσι. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και είμαι σίγουρη.
0: Να είστε καλά.
1: Και βεβαίως να πω για μια ακόμη φορά ότι είχατε την υποστήριξη του Ναυτικού Ομίλου, έτσι νομίζω ότι εκεί

0: περιοχή.
1: Ο Ναυπαθλητικός Όμιλος διοργανώνει το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Οι διοργανωτές είναι ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας και το Λιμενικό Ταμείο. Όλα γίνονται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Θειοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που στηρίζει γενικά την προσπάθειά μας και την προσπάθεια όλων των ομίλων.
0: Και όπως είπατε, μπορεί όποιος θέλει ζωντανά διαδικτυακά μέσα από το κανάλι live streaming της Ελληνικής Θειοπλοϊκής Ομοσπονδίας να παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την πολύ πολύ όμορφη αυτή διοργάνωση, γιατί είναι, όπως θα το ξαναπώ πάλι και το λέω λόγω εντοπιότητας, σε ένα πανέμορφο μέρος στη Δυτική Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανταζόπουλο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να σημειώσω μόνο, γιατί το ξέχασα, να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Συνδιοργανωτή είναι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Και η Περιφέρεια και η Ένωση Δήμων, θα πω εγώ.
1: Μπράβο, και η Περιφέρεια και η Ένωση Δήμων, ακριβώς.
0: Μην παραπονεθεί κανείς, αν δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Η ευχή που μπορεί να δώσει κάποιος σε έναν εστιοπλό, ποια είναι
1: η σωστή ευχή? Μιλάτε τώρα σε αγώνες.
0: Σε ορολογία δική τους, βέβαια.
1: Σε ορολογία δική τους, κοιτάξτε, δεν τους αρέσει να τους λες καλό αέρα και καλή επιτυχία, γιατί το θεωρούν λίγο
0: γρουσουδιά.
1: Εντάξει, καλές θάλασσες να πούμε γενικότερα στα παιδιά. Και για μένα να έχουν πάντα δίψα για να κάνουν πράγματα, να πετυχαίνουν στόχους και να αγωνίζονται.
0: Έτσι. Αυτό θα κρατήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πανταζόπουλε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Οπότε λοιπόν μάθατε και για τον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοίας Optimist για άτομα μέχρι 16 ετών, έτσι, τα ακούσατε και πριν από λίγο, 1 με 6 Σεπτεμβρίου, στον Αμβρατικό Κόλπο στη Βόνιτσα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να βρει καλύτερο στίβο ή χώρο για ένα τέτοιο υπέροχο άθλημα εκεί. Και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, κορυφαίος στον κόσμο, για το 25 ήταν να θυμάστε, και πρωταθλητής Ευρώπης το 26, ο Νικόλας Παπάς, που έλκει την καταγωγή του από τη Βόνιτσα. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφω, δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, στην ανάγνωση που κάνουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, λίγα από αυτά θα σας πω. Η πρωινή γνώμη σήμερα έχει κεντρικό της θέμα την ασφυξία λόγω των έργων. Εκεί στο κέντρο της πόλης, οι έμποροι της Πάτρας αγωνιούν και ζητούν ένα συντονισμό και χρονοδιάγραμμα. Τα κουβεντιάσαμε και τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας και με τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Απολογείται τη Δευτέρα, τα είπαμε, για τον καθηγητή που κατηγορείται για την ασέλεια σε βάρος της ανήλικης. Και στο πόδι γονείς και εκπαιδευτικοί μετά την απόρριψη των προτάσεων για διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις σχολικών τμήματων. Μιλούσαμε προχθές, προχθές, με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων της Πάτρας, που είχαν τη συνάντηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση. Ζητούσαν να μοιραστούν τα πολυμελή τμήματα των 25 και 26 παιδιών, που μέσα σε αυτά υπήρχαν και 5 με 6 τουλάχιστον παιδιά που θέλαν ειδική υποστήριξη. Παράλληλη στήριξη ουσιαστικά λέγεται, και αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Η Πελοπόννησος στην πρώτη της σελίδα αναφέρεται στο Νεπάλ και στις εκατόμβες των νεκρών με τους χιλιάδες αγνοούμενους. Επίσης, το ύποπτο φορτίο δεν ήταν ύποπτο. Η πύραυλη στο Μπάρι, μια νόμιμη τελικά λέει μεταφορά, παρουσιάστηκε ως μυστήριο. Θυμάστε που σας είπα ότι πέρασε κάποιος από το λιμάνι της Πάτρας με πολεμικό φορτίο, να το πω κάπως έτσι. Τρεις πυράβλους λέει είχε. Τελικά δεν ήταν παράνομο το φορτίο. Δεν ξέρω, είχε νόμιμη μεταφορά άνθρωπος. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά μεταξύ άλλων διαβάζω στην Πελοπόννησο και στο Σύμβολο των Επιχειρήσεων. Αγορά και επιχειρηματικότητα στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Έκθεση Θεσσαλονίκης ζητούν στήριξη για φόρους, λειτουργικό κόστος, χρέη χρηματοδότηση. Κοντός ψαλμός αλληλούια, εδώ κοντά θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να κλείσω θυμίζοντάς σας ότι έχουμε δωρεάν είσοδο σε κάστρα λόγω της Πανσελλήνου του Αυγούστου, Ναύπακτο Βόνιτσα για Μαύρα στη Λευκάδα, Ανιστική. Εγώ έχω να σας προτείνω 2-3 πραγματάκια. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα στις 9 το βράδυ, Υπουργός Πολιτισμού Ηλία Μενδώνη αποδίδει τα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ενέδειξης του ενετικού λιμένα στο κάστρο της Ναυπάκτου. Και βέβαια, μετά, εκτός από όλα αυτά, έχουμε και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ που θα βρίσκεται εκεί για να σας ταξιδέψει με τις μελωδίες της. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, λοιπόν, αμέσως μετά την παράδοση από την Υπουργό στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Να σας πω και ένα μυστικούλι: από ψηλά φαίνεται καλύτερα και ακούγεται καλύτερα, ή από θαλάσσης αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Επίσης, να σας δώσω μια άλλη πρόταση σε περίπτωση που δεν έχετε την δυνατότητα. Για αύριο όμως, στη γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογο στα Ερείπια του Μεσολογγίου, στο αρχαίο θέατρο των Ενιαδών, για να πάμε και λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, θα κλείσω. Θα σας χαιρετήσω. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να πω περισσότερα, αν και θα μπορούσα δηλαδή. Ο καιρός θα είναι όπως τα πάμε. 39 με 40 και σήμερα, στους 37 αύριο, μαεστράκι. Δεν αλλάζει και τίποτα, και μια μικρή κάμψη που θα έχει και την Κυριακή. Μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα. Άπνοια το Σαββατοκύριακο κατά κύριο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Να είμαστε όλοι μας καλά και να είμαστε όλοι εδώ. Να πάμε, να έρθουμε, να περάσουμε καλά όλοι σας, όποιοι είστε τέλος πάντων. Να περνάμε καλά και εσείς να περνάτε καλύτερα. Να ευχαριστήσω και τις συναδέλφους, η Ειρήνη Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, που στήριξαν και σήμερα την εκπομπή. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους. Και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθείς ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα νόμης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με Μπαχ, αλλά όχι τον Johann Sebastian, έναν από τους γιους του, τον πιο διάσημο από τους γιους του, τον Carl Philipp Emanuel Bach, και με το πρώτο χοροδιακό από το Magnificat, ένα έργο που γράφτηκε το 1749. Ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα, στις 28 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη ο Γερμανός ποιητής, μυθιστοριογράφος, δραματουργός, θεωρητικός της τέχνης και φυσιοδήφης Johann Wolfgang von Goethe. Θεωρείται ο πιο επιδραστικός συγγραφέας που έγραψε ποτέ στη γερμανική γλώσσα, καθώς το έργο του επηρέασε τη λογοτεχνία, την πολιτική και τη φιλοσοφική σκέψη σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Η οικογένειά του ήταν μια από τις πιο εύπορες στη Φραγκφούρτη και του πρόσφερε πολλές δυνατότητες μόρφωσης. Στην ηλικία των 15 ετών έγραψε τα πρώτα του ποίηματα, τα οποία στη συνέχεια κατέστρεψε. Το 1765 ξεκίνησε σπουδές νομικής στη Λειψία κατόπιν επιθυμίας του πατέρα του. Το 1769 αρρώστησε και επέστρεψε στη Φραγκφούρτη. Την ίδια περίοδο άρχισε να ανακαλύπτει μέσα του και τον ήρωά του, τον Johann Faust. Το 1770 ολοκλήρωσε τις σπουδές νομικής και παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα ιατρικής, χημίας και βοτανικής. Επέστρεψε στη Φραγκφούρτη και ασχολήθηκε με τη δικηγορία. Το 1974, συγκλονισμένος από την αυτοκτονία ενός φίλου του, έγραψε «Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου», ένα μυθιστόρημα που το λάτρεψε ο Ναπολέον Βουναπάρτης και έγινε λάβαρο του ηθικού και πνευματικού κινήματος με το όνομα «Θύελα και Ορμή». Η Βαϊμάρη υπήρξε σημαντικός σταθμός στη σταδιοδρομία του Γκέτε, καθώς είχε αναλάβει εκεί καθήκοντα υπουργού για τον Δούκα της. Ο Φάουστ, το έργο ζωής του, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο πριν το θάνατό του, το 1832 στη Βαϊμάρη. Από ό,τι λέγεται, οι τελευταίες του λέξεις ήταν «φως», «περισσότερο φως». Πριν κάνουμε όμως το επόμενο άλμα μας, θα ήταν κρίμα να μην ακούσουμε και λίγη από την ποίηση του Γκέτε, μελοποιημένη από τον Franz Schubert. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα lead με τίτλο «Erl König», που εμείς συνήθως το μεταφράζουμε ως «Βασιλιάς των Ξωτικών», αλλά εδώ αποτελεί δάνειο από τη γερμανική μυθολογία και είναι το όνομα ενός μοχθηρού πνεύματος, μιας σκοτεινής υπερφυσικής μορφής που παρασύρει τα παιδιά στο θάνατο. Θα το ακούσουμε από τον βαρύτονο Dietrich Fischer-Dieskau με τη συνοδεία του Gerald Moore.

αλλάζουμε τόπο, χρόνο και ύφος για να πάμε στην Ελλάδα του 1904, γιατί σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς ξεκίνησε τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Υιοθέτησε το επιχειρησιακό όνομα Καπετάν Μίκης Ζέζας και με ένοπλο σώμα περίπου 35 ανδρών, Κρητικών και Μακεδόνων, πέρασε τα ελληνοθωμανικά σύνορα και μπήκε στα εδάφη της Μακεδονίας, κοντά στο Οστροβό, στη σημερινή Αγναντιά Τρικάλων. Για το γεγονός έχουν γραφτεί φυσικά παραδοσιακά τραγούδια, ένα από τα οποία θα ακούσουμε τώρα από την πολύτιμη Δόμνα Σαμίου. Μιλάει για τον Παύλο Μελά και λέγεται «Λεβέντης εξεκίνησε».

Και τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό που έλεγαν και οι Monty Python, γιατί θα τηλεμεταφερθούμε στην Αμερική του 1970, όπου σαν σήμερα κυκλοφόρησε το single του συγκροτήματος Jackson 5 με τίτλο I'll Be There, το οποίο μάλιστα ανακηρύχθηκε τραγούδι της χρονιάς για το 1970. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία για το συγκρότημα και παραμένει ακόμα και σήμερα ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της θρυλικής εταιρείας Motown. Στην αυτοβιογραφία του, ο Michael Jackson αναφέρει ότι το τραγούδι αυτό εδραίωσε τους Jackson 5 και έδειξε ότι είχαν μεγάλες δυνατότητες και ότι δεν ήταν απλώς άλλη μια μηχανή που παρήγαγε pop της τσιχλόφουσκας ή τσιχλοτραγουδάκια, όπως το αποκαλούσε ο Τζίμι Σπανούσης. Φυσικά θα το ακούσουμε τώρα.

Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στο χρόνο, στο 1828 και στη Ρωσία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο κόμις Λεβ Νικολάγεβιτς Τολστόι, γνωστός σε μας ως Λέων Τολστόι. Έμεινε σε μικρή ηλικία ορφανός και την ανατροφή του ίδιου και των τεσσάρων αδελφών του ανέλαβαν συγγενείς. 16 χρονών ξεκίνησε σπουδές στη νομική και στις ανατολικές γλώσσες, όμως ποτέ δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του και άρχισε τη συγγραφή. Η ζωή του χαρακτηρίστηκε από μεγάλες αντιθέσεις, καθώς τα πρώτα χρόνια της ζωής του, που τα έζησε ως αριστοκράτης, τα διαδέχτηκε η ριζοσπαστική μεταστροφή του με άρνηση του πλούτου, άσκηση φιλανθρωπίας και έναν ιδιόμορφο ειρηνιστικό και χριστιανικό αναρχισμό που θαυμάστηκε από προσωπικότητες όπως ο Μαχάτμα Γκάντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Τολστόι είχε ριζοσπαστικές ιδέες στο θέμα της εκπαίδευσης, καθώς πίστευε σε ένα αντιαυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε ό,τι αφορούσε τη λογοτεχνία πίστευε πως πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους και να απευθύνεται σε όλους. Μετά τον αφορισμό του το 1901 από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας για το μυθιστόρημα «Η Ανάσταση», στο οποίο καυτηριάζει την υποκρισία και την τυπολατρεία της Εκκλησίας, έγινε ακόμα πιο δημοφιλής ο συγγραφέας. Βέβαια, τη μεγάλη του φήμη την απέκτησε με τα μυθιστορήματα «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα». Τη χρονιά που γεννήθηκε ο Τολστόι, το 1828, ο Ρώσος συνθέτης Μιχαήλ Γκλίνκα έγραψε μεταξύ άλλων έργων ένα κομμάτι για πιάνο με τον τίτλο «Καινούργοι αντικριστοί χοροί», το οποίο και θα ακούσουμε τώρα από την πιανίστα Ίγκα Φιόλια.

Ερχόμαστε ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στην Αθήνα και στο 1968, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός Δημήτρης Πικιώνης. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1887 και μεγάλωσε μέσα στην ποίηση και τη ζωγραφική, καθώς ο πατέρας του ζωγράφιζε και είχε ξάδερφο τον ποιητή Λάμπρο Πορφύρα. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από όπου πήρε το δίπλωμα του πολιτικού μηχανικού το 1908. Στη συνέχεια έφυγε για το Μόναχο για να κάνει σπουδές στο ελεύθερο σχέδιο και τη γλυπτική. Πήγε στο Παρίσι, όπου διδάχθηκε σχέδιο και ζωγραφική και παράλληλα γράφτηκε στο εργαστήριο του αρχιτέκτονα Λεόν Σιφλό και παρακολούθησε τα μαθήματα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Η πραγματική του επιθυμία, βέβαια, ήταν να ασχοληθεί με τη ζωγραφική και όχι με την αρχιτεκτονική. Το έργο του ως αρχιτέκτονας ξεκίνησε με την οικία μοραή του στις Τζιτζιφιές το 1921-23, το οποίο ήταν οικοδόμημα με χαρακτήρα αττικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Το 1932, με την ολοκλήρωση του Δημοτικού Σχολείου στα Πευκάκια Λυκαβητού που έκανε, διαπίστωσε πως δεν τον ικανοποιούσαν τα έργα του και άλλαξε τις αισθητικές του αντιλήψεις. Σκέφτηκε πως το οικουμενικό πνεύμα πρέπει να συντεθεί με το πνεύμα της εθνότητας. Και όλα του τα επόμενα αρχιτεκτονικά έργα βασίστηκαν σε αυτή την αντίληψη. Τη δεκαετία 1940-50 η αρχιτεκτονική του δημιουργία περιορίστηκε σε προσχέδια τάφων, όμως την επόμενη περίοδο, από το 51 στο 57, ασχολήθηκε με πολλά έργα. Ανάμεσά τους ήταν η διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου γύρω από την Ακρόπολη και τον λόφο Φιλοπάπου, που είναι ίσως το σημαντικότερο έργο του, καθώς και το τουριστικό περίπτερο του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, επιδιώκοντας το κατά τον ίδιο ιδεώδες, δηλαδή τη σύνδεση του οικουμενικού πνεύματος με το πνεύμα της παράδοσης. Το 1958, μετά από 35 ετή θητεία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως καθηγητής, αποσύρθηκε. Το 1966 εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και στη μνήμη του σήμερα θα ακούσουμε το Τρίο Γκρέκο στο τραγούδι του Κώστα Ξενάκη με τίτλο «Στου Φιλοπάπου».

Πάμε τώρα στο 1963 και στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σαν σήμερα ο ιερέας και ακτιβιστής Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ εκφώνησε τον περιβόητο λόγο του, που έμεινε γνωστός στην ιστορία με τον τίτλο «Έχω ένα όνειρο». Ουσιαστικά ήταν ένα κάλεσμα για αδελφοσύνη μεταξύ λευκών και μαύρων, ισότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία. Με αφορμή αυτή την ομιλία και τη γενικότερη παρουσία και το τραγικό τέλος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, γράφτηκαν πολλά τραγούδια στην Αμερική. Ένα από αυτά ήταν το «A Change Is Gonna Come» του Σαμ Κουκ, το οποίο γράφτηκε την επόμενη χρονιά, το 1964, και θα το ακούσουμε.

πάμε ξανά στη Ρωσία και στο έτος 1914, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ρώσος συνθέτης, μαέστρος και παιδαγωγός Ανατόλη Κωνσταντίνοβιτς Λιάντοφ. Είχε γεννηθεί το 1855 στην Αγία Πετρούπολη σε μουσική οικογένεια, σπούδασε στο οδείο πιάνο και βιολί, αλλά μετά επικεντρώθηκε στη μελέτη της αντίστοιξης και της φούγκας. Σπούδασε σύνθεση με τον Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο οποίος για ένα διάστημα τον έδιωξε γιατί έκανε πολλές απουσίες. Αργότερα όμως συνέχισε τις σπουδές του και τις ολοκλήρωσε. Ας ακούσουμε ένα ορχιστρικό κομμάτι του, την Πολωνέζα, έργο 55.

Επιστρέφουμε και πάλι στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αυτή τη φορά στο έτος 1991, γιατί εκείνη τη χρονιά, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Αλέκος Σακελάριος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Οδό Αχαρνών, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά πολύ σύντομα ανακάλυψε ότι προτιμούσε τη δημοσιογραφία. Ήδη από τα σχολικά του χρόνια εξέδιδε μαθητική εφημερίδα, μετά έγραφε στην Καθημερινή και σε πολλές άλλες εφημερίδες, άλλοτε σαν ρεπόρτερ και άλλοτε σαν χρονογράφος

Ανοίξαν άρχονται, ένα σύρος με παντούφλες, ένα βότσαλο στη λίμνη, Σάντα Τσικίτα, Θανασάκης ο πολιτευόμενος, Δεσποινίσε τον 39, ούτε γάτα ούτε ζημιά, Μακρικοστέι και Κοντογιώργηδες, ο φίλος μου Λευτεράκης, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, η θεία από το Σικάγο, η Καφετζού, η κυρά μας η Μαμή, ο Ηλίας του 16ου, το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, τα κίτρινα γάντια, Αλίμονο στους νέους, η Αλίκη στο ναυτικό, Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, Χτύπω κάρδια στο θρανείο και Υπάρχει και Φιλότιμο. Έγραψε επίσης τους στίχους, είτε μόνος του είτε με το Γιαννακόπουλο ή άλλους, σε περίπου 2.000 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τραγουδιούνται και σήμερα. Αναφέρω και πάλι ενδεικτικά μερικούς τίτλους, «Άστα τα μαλάκια σου», «Θα σε πάρω να φύγουμε», «Άλλα», «Άνοιξε και άλλη μπουκάλα», «Το μονοπάτι», «Βρέμαν όλοι τραμπαρίφα», «Ένα βράδυ που βρέχε», «Άρχισαν τα όργανα», «Έχω ένα μυστικό», «Υπομονή», «Σήκω χόρεψε σιρτάκι», καταλαβαίνετε. Από το πλούσιο έργο του Αλέκου Σακελάριου διάλεξα να ακούσουμε το τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη «Θα ξανάρθεις», τραγουδά η Δανάη.

Πάμε τώρα στο 1987 και στην Αμερική, όπου σαν σήμερα πέθανε ο Ιρλανδοαμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός John Huston, ο οποίος μέσα σε 50 περίπου χρόνια γύρισε 37 ταινίες, πολλές από τις οποίες βραβεύτηκαν και σήμερα θεωρούνται κλασικές, όπως το «Γεράκι της Μάλτας», «Ο θησαυρός της Χιέρα Μάντρε», «Στη βοή της καταιγίδας», «Η ζούγκλα της ασφάλτου», «Η βασίλισσα της Αφρικής», «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς», «Η τιμή των Πρίτζι», «Άνι», «Η ατέριαστη», «Μουλέν Ρούζ», «Η Δουβλινέζη» και άλλε.

Έχοντας σπουδάσει καλές τέχνες στο Παρίσι, ο Χιούστον ήταν γνωστός για το γεγονός ότι σκηνοθετούσε έχοντας το όραμα του καλλιτέχνη. Εξερευνούσε την οπτική προοπτική των ταινιών του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, σχεδιάζοντας την κάθε σκηνή σε χαρτί πριν τη γυρίσει και μετά απαθανάτιζε τους ηθοποιούς του με το φακό του. Σε αντίθεση με τους περισσότερους σκηνοθέτες της περίοδου, που βασίζονταν στο τελικό μοντάζ του έργου τους για να του δώσουν μορφή, ο Χιούστον δημιουργούσε τις ταινίες του ενώ γυρίζονταν, καθιστώντας τις περισσότερο οικονομικές και εγκεφαλικές και ελαττώνοντας το χρόνο του τελικού μοντάζ. Στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα μέρος από το soundtrack που έγραψε ο συνθέτης Max Steiner για την ταινία «Ο θησαυρός της Χέρα Μάντρε».

Πάμε τώρα στη Βαϊμάρη της Γερμανίας και στο 1850, γιατί σαν σήμερα έγινε η πρεμιέρα της όπερας του Ρίχαρντ Βάγνερ με τίτλο «Λόεγκριν» και μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Φραντς Λίστ. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αρχή της τρίτης πράξης του έργου και με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλουλιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Στέλιος Εφεντάκης.

Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Οβέρνης για το ξεκίνημά μας από το φωνητικό σύνολο The King Singers, που μας θυμίζει πως το νερό της πηγής έχει τα δικά του μυστικά. Το ίδιο και τα κύματα στις 6 μινιατούρες για πιάνο του Henri Dutilleux, που μάλιστα έχουν διπλή σημασία. Ο τίτλος «Au gré des ondes» παίζει με τη λέξη «onde», που χρησιμοποιείται στα γαλλικά τόσο για τα κύματα όσο και για τα ραδιοκύματα, καθώς τα σύντομα αυτά κομμάτια γράφτηκαν ως μουσικά ιντερλούδια για το ραδιόφωνο, όπου και εργαζόταν εκείνη την εποχή ο συνθέτης. Ακόμα το πέμπτο, που έχει τίτλο «Φόρος τιμής στον Μπαχ», παίζει πιάνο Ιάν Κεφελέκ.

Henri Dutilleux γράφει στο ύφος του Μπαχ ένα από τα 6 κομμάτια του για σόλο πιάνο με τον γενικό τίτλο «Στο έλεος των κυμάτων». Το ακούσαμε με την Άν Κεφελέκ. Από τον Μπαχ ως σημείο αναφοράς τώρα πάμε στο έργο του και στο χωρικό πρελούδιο για εκκλησιαστικό όργανο «Nun komm der Heiden Heiland», «Ελθέ σωτήρα των εθνών», αριθμός καταλόγου 659. Εδώ η μελωδία έχει μεταγραφεί για 4 βιολοντσέλα και τη συναντάμε στο άλμπουμ του Σέκου Κανέ Μέισον με τίτλο «Song».

Σέκουκανε Μέισον, Χάνα Ρόμπερτς, Μπεν Ντέιβις, Μαξ Ρίζι, οι τέσσερις τσελίστες που ακούσαμε στο χωρικό πρελούδιο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Ελθέ Σωτήρα των Εθνών. Δύσκολα κανείς αποχωρίζεται τον ήχο του τσέλου, ιδίως όταν σολίστ είναι ο 25χρονος Γιώγιο Μα και το έργο είναι το κοντσέρτο για τσέλο σε ρε λάσονα του Εντουάρ Λαλό. Ακούμε το δεύτερο μέρος από ηχογράφηση του 1980. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας καθοδηγεί ο Λόριν Μαζέλ.

Ακούσαμε τον Γιωγιωμά μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό την καθοδήγηση του Λόριν Μαζέλ στο δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο για τσέλο του Εντουάρ Λαλό. Θα μείνουμε στη Γαλλία του 19ου αιώνα και σε έναν συνθέτη της αμέσως νεότερης γενιάς, τον Henri Duparc. Ο Duparc έγραψε ελάχιστα, κατέστρεψε μάλιστα μεγάλο μέρος της μουσικής του. Οι μόλις όμως 17 μελωδί που άφησε του εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του γαλλικού τραγουδιού. Μία από τις ωραιότερες είναι η Fidèle σε ποίηση του Le Comte de Lille. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, και ενώ η φύση είναι βυθισμένη στη ζέστη και την απραξία, ο ποιητής περιμένει να πέσει ο ήλιος για να πάρει ένα χαμόγελο ως ανταμοιβή για την αναμονή του. Ακούμε τη σοπράνο Βερονίκ Ζονς, στο πιάνο η Σούζαν Μάνοφ.

Fidèle, ένα τραγούδι του Henri Duparc. Ακούσαμε τη σοπράνο Veronique Jeans μαζί με τη Susan Manoff στο πιάνο. Τους στίχους εδώ υπογράφει ο Le Comte de Lille, τον οποίο συναντάμε και στην επόμενη μουσική μας διαδρομή. Ο César Franck δίνει στο συμφωνικό του ποίημα «Αιολίδες» τον τίτλο από το ποίημα του de Lille, στο οποίο οι κόρες του ανέμου εμφανίζονται ως άβρες που ταξιδεύουν πάνω από βουνά και πεδιάδες και με το τραγούδι τους ξυπνούν τη φύση. Φαίνεται πως ο συνθέτης βρέθηκε στη Νότια Γαλλία το καλοκαίρι του 1875 και αναγνώρισε στο σφύριγμα του ανέμου τις μυθικές κόρες του Αιώλου, που άλλοτε δείχνουν το γαλήνιο πρόσωπό τους και άλλοτε ξεσπούν θυμωμένες. Ο Πολ Στράους καθοδηγεί τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης.

Από τις αιωλίδες του César Franck, τους ανέμους που κινούν μια ολόκληρη ορχήστρα, στην περίπτωσή μας τη Φιλαρμονική της Λιέγης σε διεύθυνση του Paul Strauss, περνάμε σε μια μελωδία χωρίς λόγια. Ο Émile Villermoz έγραψε τη Vocalise Étude αρχικά για φωνή και πιάνο, αλλά εδώ τη γραμμή της φωνής αναλαμβάνει το όμποε του Yuri Valentin σε δική του μεταγραφή με τον Philippe Heiss στο πιάνο.

Emile Villermoz βοκαλίζει τούντε σε μεταγραφή για όμπο και πιάνο από τον Γιούρι Βαλεντίν και τον Φιλιπ Χάις αντίστοιχα. Αλλάζουμε ήπειρο και ύφος και πηγαίνουμε στην Αμερική. In the cool, cool, cool of the evening είναι ο τίτλος του τραγουδιού του Hoagy Carmichael σε στίχους του Johnny Mercer που γράφτηκε για την ταινία του 1951 Here Comes the Groom και κέρδισε μάλιστα το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Ακούμε το φωνητικό σύνολο Chanticleer υπό τη διεύθυνση του Joseph Jennings.

τραγούδι του Hoagy Carmichael «In the cool, cool, cool of the evening». Και από τους χιουμοριστικούς στίχους του Johnny Mercer κρατάμε το χαμόγελο και πηγαίνουμε μια βόλτα στο Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης. Εκεί βρίσκεται ο πίνακας του Χουάν Μιρό, το χαμόγελο των φλογερών φτερών. Η συνθέτρια από τη Βουλγαρία, Ντομπρίνκα Ταμπακόβα, γράφει το 2019 ένα κουαρτέτο εγχόρδων με τον ίδιο τίτλο, ειδικά για το Goldmund Quartet από τη Γερμανία, και μεταφέρει στη μουσική της κάτι από τη φτερωτή φαντασία του ζωγράφου.

το κουαρτέτο Goldmund έπαιξε το έργο της Dobrynka Tabakova «The Smile of the Flamboyant Wings» που δανείζεται τον τίτλο του από τον πίνακα του Juan Miró. Θα σας αφήσω για σήμερα με τη φωνή του κόντρα τενόρου Ανδρέα Σόλ στο πρώτο μέρος από τον ψαλμό 126 όπως τον μελοποίησε ο Αντώνιο Βιβάλντι «Νίζει Dominus», «Εάν ο Κύριος», μας λέει ο πρώτος στίχος, «δεν οικοδομήσει τον οίκο, μάταια κοπιάζουν αυτοί που τον οικοδομούν». Μαζί του το σύνολο Australian Brandenburg Orchestra που καθοδηγεί ο Paul Dyer. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Gentlemen, here is your charted strip of land, the Isthmus of Panama.
2: Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της μουσικής του Erich Wolfgang Korngold για την ταινία του 1940 του Michael Curtis, The Seahawk, το γεράκι της θάλασσας. Μια επική πειρατική ταινία εποχής για την Βικτοριανή Αγγλία, στον χρόνο λίγο πριν την τελική αναμέτρηση με την Ισπανική Αρμάδα, ένας φανταστικός ήρωας που βέβαια μοιάζει με πολλούς υπαρκτούς, ο Τζέφρι Θόρπ, τον υποδίεται Ρολ Φλίν, είναι ένας κουρσάρος άτυπα στην υπηρεσία της Βασίλισσας Ελισάβετ, που μαζί με τους ομοίους του φέρει το προσωνύμιο «Γεράκι της θάλασσας», εξού και ο τίτλος του έργου, ο οποίος αυτεπάγγελτα κάνει επιδρομές στα ισπανικά πλοία που πλησιάζουν τις Βρετανικές θάλασσες και κυριεύοντας μια ισπανική ναυαρχίδα συναντά τον έρωτα της ζωής του στο πρόσωπο μιας Ισπανίδας ευγενούς, της Ντόνα Μαρία, που αρχικά τον αποκρούει και τον αποφεύγει, την υποδέεται η Μπρέντα Μάρσαλ, για όσους ίσως θυμούνται και είναι φαν της εποχής, μέλος μιας διπλωματικής αποστολής που μαζί με τον πρεσβυθίο της και τους συλληφθέντες αξιωματικούς του Ισπανικού στρατού, έτσι και η Ντόνα Μαρία, μαζί με την Αγγλίδα συμπτωματικά ακολουθό της, που φιλοξενείται πλέον στα βασιλικά ανάκτορα, περνάει τις μέρες της καλλιεργώντας σταδιακά απέναντί του μια ιδιαίτερη συμπάθεια που καταλήγει σε έρωτα. Πιστός βέβαια στο καθήκον και ως κατάσκοπος της Ελισάβετ, ο κουρσάρος Θόρπ Έρολ Φλίν αποφασίζει να συνεχίσει τη δράση του, χτυπώντας τους Ισπανούς στις αμερικανικές αποικίες του στον Παναμά, προκειμένου να αποσπάσει σημαντικό πλούτο προς ενίσχυση της προετοιμασίας του αγγλικού στόλου για την επικείμενη αναμέτρηση με τους Ισπανούς, την οποία θεωρούν βέβαιη. Όμως τόσο ο προδοτικός υπουργός της Ελισάβετ όσο και ο θείος της αγαπημένης του Ισπανίδας ευγενούς πρέσβης Αλβάρες, τον υποδίεται όπως πάντα πολύ ωραία ο Κλοντ Ρέινς, βρίσκονται στο κατόπι του εντοπίζοντας παρά τη μυστικότητα μέσω πληροφοριών και υπολογισμών το σημείο στο οποίο σκοπεύει να διαπλέψει ο τολμηρός κουρσάρος στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, που δεν είναι άλλος από τον Ισθμό του Παναμά, μέσα από τον οποίο διακινούνται τα πλούτη των Ισπανών. Εκεί οι Ισπανοί του ετοιμάζουν μια ενέδρα. Όπως μας λέει και η μουσική του Korngold, αυτά τα νέα μαθαίνονται γρήγορα και τόσο η Βασίλισσα Ελισάβετ όσο και η ερωτοχτυπημένη Ισπανίδα που τα αντιλαμβάνεται πάνω σε ένα παιχνίδι σκάκι που παίζει με τον πρέσβη θείο της, σπεύουν να ειδοποιήσουν τον Θόρπ, η μεν Βασίλισσα να επισπεύσει τις διαδικασίες, η δε Ντόνα Μαρία να έχει το νου του για μια ενέδρα. Η πρώτη το πετυχαίνει, η δεύτερη δεν τον προλαβαίνει οριακά στο λιμάνι καθώς αυτός έχει ήδη φύγει. Και τώρα, που είμαστε κατά κάποιο τρόπο κάπως στο πνεύμα αυτής της περιπέτειας, σας ακούσουμε την υπέροχη μουσική του Erich Wolfgang Korngold, που λειτουργεί σαν όπερα ακολουθώντας τους ήρωες, παίζοντας κυριολεκτικά με τα μουσικά τους θέματα, εμφανίζοντάς τα στις κρίσιμες στιγμές. Και μεταμορφώνοντάς τα με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν πραγματικά όπως και οι ήρωες μέσα στις αγωνίες, στους πόνους, στους φόβους, στους ερωτές τους. Έτσι και εδώ, που οι καμπάνες σηματοδοτούν το χρόνο που μετράει αντίστροφα, η Ντόνα Μαρία παλινδρομεί μεταξύ των εθνικών συμφερόντων και του μεγάλου ερωτά της,

με τον μεγάλο ερωτά της, όπως ακούμε βέβαια, να κερδίζει μέσα από τη μουσική, η οποία την συντροφεύει καθώς παραγγέλνει μία άμαξα μέσα στη νύχτα μέχρι την άκρη του λιμανιού για να τον ειδοποιήσει, εκεί όμως που μέσα στην βραδινή ομίχλη έχει ήδη χαθεί το πλοίο του.

εκτός από τα δύο δεσπόζοντα θέματα που είναι το ηρωικό του Έρολ Φλιν και το ερωτικό της Ντόνα Μαρία, που ακούμε πάρα πολύ συχνά, σήμερα θα ακούσουμε ιδιαίτερα το τρίτο θέμα που ανήκει στο πλοίο και το πλήρωμά του, το Άλμπατρος. Ένα μοτίβο που από μόνο του συμβολικά δηλώνει ότι έχει πάντα ένα σκοπό. Ξεκινά για να πετύχει κάτι, από χαμηλά στα ψηλά, με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία.

Και με την αύξηση η μουσική τρέχει μαζί με τον γηγενή Ινδιάνο, που βλέποντας το ξενοπλοίο να εισχωρεί στη δική του θάλασσα, σπέδει ταχαίως να ειδοποιήσει το Ισπανικό αρχηγείο. Και εδώ αξίζει να ακούσουμε πώς μεταμορφώνεται ιδιοφυώς από τον Κόνγκολτ το ένδοξο θέμα του Άλμπατρος που ακούσαμε πριν, καθώς ο Ισπανός επιτηρητής σκοπεύει να το παγιδεύσει. Όπως η άγρια ορχιδέα της ζούγκλας προσελκύει, ήταν υποψία στα θύματά της με την ομορφιά του ανθού της, περισφυγκοντάς τα μέχρι θανάτου.

Η ενδιαφέρουσα αυτή μυστικοπάθεια της μουσικής έγκυται στην αναμονή τους, καθώς κρατάνε την αναπνοή τους την ώρα που το χρυσοφόρο καραβάνι των Ισπανών ετοιμάζεται να περάσει από μπροστά τους, πριν πέσει στην ενέδρα τους.

και μετά από μια παράξενα σύντομη μάχη και εύκολη παράδοση των Ισπανών, κουρσάρι και εχμάλωτη παρέα συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στη ζούγκλα. Με την ίδια όμορφη μελωδία που παραπέμπει σε παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι.

Μια στιγμή, τι παίξαν εδώ? Αυτό από τις τρομπέτες μου θύμισε κάτι. Το κοντσέρτο του Ραβέλ για αριστερό χέρι. Παράξενη η ψυχή του ανθρώπου.

η ατάκτωση υποχωρούντες κουρσάρι με όλα τα λάφυρα, τους εχμαλώτους Ινδιάνους και Ισπανούς και τα υποζύγια προσπαθούν να ξεφύγουν ματέως, καταλήγοντας αποδικατισμένοι και εξαθλειωμένοι σε μια περιοχή που επικρατούν μόνο βάλτι. Ας τους, λέει ο Ισπανός επικεφαλής, δεν χρειάζεται να τους κυνηγήσουμε, δεν πρόκειται να βγουν ζωντανοί από εκεί. Αξίζει να δώσουμε για λίγο σημασία σε αυτό το κατιόν μοτίβο.

Αυτό το μοτίβο που συνοδεύει τους ήρωες στην πορεία θανάτου με στους Βάλτους είναι το μοτίβο του θανάτου από την όπερα «Η νεκρή πόλη», «Die Tote Stadt». Η μεγαλειώδη επιτυχία των πρώιμων χρόνων του συνθέτη μας Erich Wolfgang Korngold, που τον έκανε εν μία νυχτή διάσημο σε όλο τον κόσμο. Κάτι σαν να θέλει να επαναφέρει την έγκλη της νιώτης του ή σαν μια λογική χρήση της δικής του πνευματικής περιουσίας εκεί που θεωρεί ότι αρμόζει καλύτερα. Ποιος ξέρει. Η απέλπιδα επιστροφή μέσα από την άγρια ζούγκλα, η μυρωδιά της θάλασσας και της ελευθερίας, η μελαγχολική επιστροφή σε ένα στοιχειωμένο πλοίο, η σύλληψή τους από τους Ισπανούς που ήταν κρυμμένοι μέσα και η δίκη τους πίσω στην Ισπανία από την ιερά εξέταση που δεν τους χαρίζεται σε τίποτα. Κατηγορώντας τους μεταξύ των άλλων και για μαγεία. Η μαγεία σίγουρα ανήκει στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται όλα αυτά σε μια εξάλεπτη μουσική ενότητα.

αυτό το σκοτεινό μοτίβο, το ημιτονοειδές, το καθοδικό, που περιγράφει την κάθοδο στις γαλέρες. Μοιάζει με ένα αντίστοιχο ενός συνομιλίκου του Κόνγκολντ.

Ελισάβετ επιβραβεύει, χαρά δεν κρατάει πολύ, μιας και ο θείος της Δόνα Μαρία εισέρχεται για να ενημερώσει τη Βασίλισσα για την καταδίκη του Θόρπ στις γαλέρες, κάτι που κάνει την ανιψιά του να λιποθυμήσει, προδίδοντας τα μαρτωλά της συναισθήματα για έναν εχθρό της πατρίδος της. Κάτι που μουσική παρακολουθεί στη λεπτομέρεια.

Η μουσική παρηγοριά που προσφέρει ο Κόνγκολντ στην αποχωρούσα Ντόνα Μαρία και λίγο πριν εκραγεί η Ελισάβετ εναντίον του πρεσβευτή της Ισπανίας θείου της. Παρατηρώ ότι είναι η ίδια μελωδία ακριβώς με το όραμα που παρουσιάζεται στις στενές επαφές τρίτου τύπου που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς. Μόνο που επειδή εξυπηρετεί άλλο σκοπό, είναι γραμμένοι 4 οκτάβες χαμηλότερα αυτή τη φορά.

Η Ελισάβετ συγκαλεί συμβούλιο, αλλά για χάρη του λαού της, ώστε να μην εμπλακεί άμεσα σε πόλεμο, παίζει το παιχνίδι των Ισπανών. Κάθεται φρόνημα, κατάσχει τα πειρατικά πλοία, φυλακίζει τους καπετάνιους, κάτι που, όπως μας δείχνει η μουσική, πληγώνει βαθιά το γοητρό της.

ενώ η Μαρία κλαίει απαρηγόρητη ακόμα και από το θείο της, με πόνο ψυχής για τον ερωτά της που βασανίζεται στις γαλέρες, ο οποίος πάλι με το ίδιο μοτίβο αυτών των δύο φθόγκων του πόνου. Που κυριολεκτικά χτίζει όλη αυτή την σεκάνς, αρχικά στο βιολί που εκφράζει την Δώρα Μαρία, όπως ας πούμε στον Προκόφιεφ την Ιουλιέτα, και μετά περνάει σε πιο βαριά, σκούρα ενορχίστρωση και χαμηλά όργανα όταν εκφράζει τον πόνο των ανδρών στη γαλέρα, την ώρα που ένας κατάδικος αντικαθιστά έναν πεθαμένο κοπηλάτη, αποκαλύπτει στον ακόμα ζωντανό Θόρν ότι οι Ισπανοί ετοιμάζονται τελικά να επιτεθούν στην Αγγλία και πρέπει οπωσδήποτε να πληροφορήσουν την Ελισάβετ, ξεκινώντας άμεσα τις δολιοφθορές μέσα στο πλοίο, προκειμένου κάποια στιγμή να βρει έναν τρόπο να δραπετεύσει.

Χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι που κατάφεραν να αποσπάσουν σε μια στιγμή αναμπομπούλας που τεχνία τους δημιούργησε ο Θόρπ, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, λίγο-λίγο καταφέρουν να σκάψουν το ξύλο, βγάζοντας τα μεταλλικά λουκέτα που τους κρατούν δέσμιους, μέσα στη νύχτα. Πολύ σιωπηλά και πολύ οργανωμένα. Όπως η μουσική στο ύφος του Μέντελσον, χωρίς να κάνει μουσική έκπτωση καθόλου ενώ θα μπορούσε, και με υποχθόνιο συνωμοτικό χαρακτήρα, κινείται και αυτή μαζί τους έρποντας, προσπαθώντας να απελευθερωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Μέσω σκοτάδι παρακολουθούμε με τη βοήθεια της μουσικής τις ευνηδιαστικές τους επιθέσεις που οργανωμένα υπό την καθοδήγηση του Θόρπ καταφέρουν να εξαπολύσουν εναντίον των φρουρών που έναν έναν τους εξουδετερώνουν.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως ότι ακούμε σε όλη αυτή την εκπομπή την ηχογράφηση του 2005, μία από τις πάμπολες αυτού του έργου, που είναι η πλήρης μουσική της ταινίας, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, τη χοροδία της Μόσχας και τον William Stromberg στο πόντιουμ. Οι κατάδικοι συνεχίζουν να φεύγουν από το ένα πλοίο προς το άλλο, πηδώντας από τη δική τους γαλέρα στην απέναντι κεντρική ναυαρχίδα, όπου κατοικοεδρεύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν και τα έγγραφα των εντολών για την επίθεση εναντίον της Αγγλίας. Και καθώς εισβάλλουν μέσα στην κεντρική αίθουσα του δείπνου των αξιωματικών, τους εξολοθρεύουν, καταφέρουν να αποσπάσουν και από τον τελευταίο που δραπετεύει τα έγγραφα. Όλες αυτές οι μουσικές είναι ένα tour de force για την ορχήστρα, η οποία παίζει συνεχώς και αδιάλειπτα από την αρχή μέχρι το τέλος της ταινίας, όπου όλοι έχουν κάτι να κάνουν και η μουσική σπάνια επαναλαμβάνεται.

Και ολοχαρά πλέον, με ξένο πλοίο, οι επιζήσαντες Μπουρσάρι αρχίζουν το ταξίδι τους μέσα στη νύχτα της επιστροφής στην Αγγλία, όπου η χαρά και η αισιοδοξία ξεσπούν ποιητική αδεία σε ένα εξαιρετικό χοροδιακό τραγούδι που εδώ βέβαια το ακούμε με τη χοροδία της Μόσχα.

και καθώς η μουσική εστιάζει στον ήρωα με το κεντρικό του θέμα, το θέμα της επανένωσης δεν είναι μακριά, καθώς το λιμάνι που φτάνει συναντά την άμαξα της αγαπημένης του, η οποία αποχαιρετώντας το θείο της αποφασίζει να μείνει στην Αγγλία. Γι' αυτό και χωρίς να χάσει χρόνο, τρυπώνει στην άμαξά της και η μουσική έχει τη συνέχεια.

Φτάνοντας όμως στον παλάτι, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να δραπετεύσει τόσο από τους Άγγλους οι οποίοι έχουν διαταγές να συλλάβουν όλους τους καπετάνιους, άρα και εκείνων, όπου τους βρουν, όσο και από την Ισπανική φρουρά της πρεσβείας που παίρνει πληροφορίες και διοικείται από τον προδότη υπουργό της Ελισάβετ, προκειμένου ο Θόρπ να μην φτάσει ποτέ σε εκείνη. Ευτυχώς όμως ως παλιός θαμώνας του παλατιού γνωρίζει τα κατατόπια και καταφέρει να μπει μέσα.

μέχρι που τον ανακαλύπτουν και ξεκινάνε οι κλασικές ξυφομαχίες. Με έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, τέσσερις αντιπάλους,

με μια σκηνοθεσία που αποκαλύπτει την ιδιοφία του Curtis, ειδικά στην τελευταία μονομαχία του με τον προδότη Wolvingham, που εκτός από κατάσκοπος είναι και δεινός κρυφομάχος που παλεύει μέχρι σε σχάτο, μιας και η υπόθεση είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Η σεκάνς της κρυφομαχίας είναι εξίσου δεξιοτεχνική και από μουσική και από οπτική άποψη, από μουσική διότι αποτελεί ένα είδος φρενιτόδους κοντσέρτου για ορχήστρα, με πολλά στοιχεία της αναμέτρησης Ρωμαίου και Μερκούτιου του Προκόφιεφ.

Ο θάνατος του προδότη σηματοδοτεί τη λήξη του δράματος και την έναρξη των προετοιμασιών για τη μεγάλη σύραξη μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας που επίκειται στα επόμενα χρόνια.

Οι κουρσάροι, τα γεράκια της θάλασσας, μαχούν πλέον επίσημα με τη Βασίλισσα Ελισάβετ για το καλό της πατρίδας, μέσα σε μια πανηγυρική τελετή όπου απανέμονται τα εύσημα, το χρήσμα του υπότης των Θόρπ, ο οποίος έχει πετύχει σε όλους τους τομείς, με τα γκροπλάν στους ήρωες και μια μουσική που συνοψίζει τόσο το μαχητικό, εορταστικό, όσο και προπαγανδιστικό πνεύμα της εποχής από το χέρι ενός ανθρώπου που διώχτηκε από το καθεστώς το οποίο το έργο αυτό στυλίτευε. Κύκλους κάνει η ζωή και ακόμη περισσότερο αυτή η σπουδαία ταινία που δεν χάνει την αξία της λόγω του ότι διατηρεί πάντα αυτοδικαίως ένα μερίδιο στην έννοια του κλασικού. Ήταν η μουσική του Erich Wolfgang Korngold για την ταινία του 1940 του Michael Curtis, The Seahawk, το γεράκι της θάλασσας, με τη συμφωνική και χοροδία της Μόσχας υπό τον William Stromberg. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

Κώστας Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής Manfred, έργο 115, καθώς και το κοντσέρτο για βιολοντζέλο και ορχήστρα, έργο 129, του Ρόμπερτ Σούμαν, από συναυλία της ορχήστρας NDR Radio Φιλχαμονή με τον Στανισλάφ Κατσανόφσκι στο πόντιουμ, που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η κοινική μουσική Manfred, έργο 115 του Σούμαν, γράφτηκε την περίοδο 1848-49 για το ομότιτλο ποίημα του Λόρδου Βίρονος, παρόλο που ο τελευταίος δεν το προόριζε για τη θεατρική σκηνή. Ο Άγγλος ποιητής, που όπως είναι γνωστό ήταν φιλέλληνας και πέθανε στο Μεσολόγγι, ξεκίνησε να γράφει τον Manfred στην Ελβετία το 1816. Τον ολοκλήρωσε στην Ιταλία το επόμενο έτος. Έγραψε αυτό το μεταφυσικό δράμα, όπως το ονομάζει ο ίδιος, μετά τη διάλυση του γάμου του με την Αναμπέλα Μίλκμπανκ και αφού εγκατέλειψε οριστικά την Αγγλία μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε η θυελώδης προσωπική ζωή του. Επειδή ο Manfred γράφτηκε αμέσως μετά το σκάνδαλο και επειδή ο ήρωας βασανίζεται από ενοχές για ένα ανίποτο έγκλημα, πολλοί πιστεύουν ότι το ποίημα έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Θεωρούν ότι η απαγορευμένη σχέση του Manfred με την αδελφή του Αστάρτη συμβολίζει τη σχέση του ίδιου του Λόρδου Βίρονα με την ετεροθαλή αδελφή του. Ο Manfred είναι ένας νεαρός ευγενής που ζει σε ένα απομονωμένο κάστρο στις Ελβετικές Άλπεις. Βασανίζεται από μια μυστηριώδη ενοχή που συνδέεται με τη σχέση του και τον θάνατο της αγαπημένης αδελφής του Αστάρτης. Χάρη στις υπερφυσικές του δυνάμεις, καλεί 7 πνεύματα που κυβερνούν τον κόσμο προκειμένου να τον βοηθήσουν να σβήσει από τη μνήμη του το έγκλημα. Τα πνεύματα όμως αδυνατούν να εκπληρώσουν την επιθυμία του για λύθη, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν το παρελθόν. Αντίθετα, του προσφέρουν πλούτη, δύναμη και μακροζώια. Ο Manfred τα αρνείται, απαιτώντας να του εμφανιστούν με υλική μορφή. Το 7ο πνεύμα εμφανίζεται με τη μορφή ωραίας γυναίκας. Ο Manfred γοητεύεται τόσο πολύ από την ομορφιά της, ώστε όταν το πνεύμα εξαφανίζεται, σωριάζεται αναισθητός. Κατόπιν ακούγεται μία φωνή που τον καταργέται. Να μην μπορεί να ξεχάσει ούτε να αποβιώσει. Στο τέλος, ωστόσο, μετά από πολλές περιπέτειες, ο επώνυμος ήρωας πεθαίνει. Ο εξάρχων βιολιστής της ορχήστρας του Σούμαν στο Ντίσσελντορφ και πρώτος βιογράφος του, Βίλχελμ Ιόζεφ φον Βασιλεύσκι, αναφέρει πως είδε τον συνθέτη να δακρύζει διαβάζοντας τον Manfred σε βαθμό που δεν μπορούσε να συνεχίσει την ανάγνωση. Ο Σούμαν είχε μελοποιήσει ποίηματα του Άγγλου λογοτέχνη ήδη από το 1840 στη συλλογή με γενικό τίτλο «Μυρτιές» που περιλαμβάνει 26 λίτερ πάνω σε ποίηση διαφόρων. Σχεδίαζε επίσης να γράψει όπερες με λιμπρέτα βασισμένα στα έργα «Ο Κουρσάρος» και «Σαρδανάπαλος» του Λόρδου Βίρονος, στόχος που όμως δεν υλοποιήθηκε. Η πρώτη εκτέλεση της ορχιστρικής εισαγωγής δόθηκε στη Λειψία στις 14 Μαρτίου 1800 από την ορχήστρα Gewandhaus υπό τη διεύθυνση του Σούμαν. Η πρώτη πλήρης παρουσίαση της κοινικής μουσικής πραγματοποιήθηκε 3 μήνες μετά στη Βαϊμάρη με τον Franz Liszt στο πόντιουμ δίχως την παρουσία του συνθέτη. Ακούμε την ορχιστρική εισαγωγή Manfred.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής Manfred, έργου 115 του Robert Schumann, για το ομότιτλο δράμα του Λόρδου Βίρονος. Την ορχήστρα NDR Radio Φιλχαμονή διήθυνε ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργου 129 του Σούμαν. Γράφτηκε στο Ντίσσελντορφ σε διάστημα 2 εβδομάδων από τις 10 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 1850, 6 έτη πριν τον θάνατο του γερμανού ρομαντικού συνθέτη σε ηλικία 46 μόλις ετών. Το κοντσέρτο τυπώθηκε το 1854. Η πρεμιέρα δόθηκε με τα φανάτια στις 23 Απριλίου 1860 στο Oldenburg από την αυλική ορχήστρα της πόλης με σολίστ τον Ludwig Ibert. Τα 3 μέρη που εκτελούνται δίχως διακοπή είναι τα ακόλουθα. Όχι πολύ γρήγορα σε λαϊλάσσονα, αργά σε φαμίζωνα και πολύ ζωηρά σε λαϊλάσσονα και κατόπιν σε λαμίζωνα. Σολίστ είναι ο βιολοντσελίστας Truls Marc. Την ορχήστρα NDR Radio Philharmonie διευθύνει και πάλι ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Ρόμπερτ Σούμαν. Σολίστη ήταν ο βιολοντσελίστας Τρούλς Μάρκ. Την ορχήστρα NDR Radio Φιλχαμονή διεύθυνε ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Μετά το θερμοχειροκρότημα του κοινού, ο επιφανής Νορβηγός βιολοντσελίστας, γεννημένος το 1961, έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Είναι η Σαραμπάντ από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 5 σε ντου ελάσσονα Σμίντερ 1011 του Johann Sebastian Bach.

Ο νορβηγός βιολοντσελίστας Τρούλς Μαρκ ερμήνευσε εκτός προγράμματος τη Σαραμπάντ από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 5 σε ντόι λάσονα Σμίτερ 1011 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ από συναυλία που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, το Αντάτζο και Αλέγκρο για κόρνο ή βιολί ή βιολοντσέλο και πιάνο σε λάι φεσιμίζων έργο 70 του Ρόμπερτ Σομάν. Συντέθηκε το 1849. Τον βιολοντσελίστα Ντανίλ Σαφράν συνοδεύει ο πιανίστας Αντών Γκίνσμπουργκ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1978.

0: Ακούσαμε το Adagio και Allegro για κόρνο ή βιολί ή βιολοντσέλο και πιάνο σε Life Εσημίζωνα, έργο 70 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τον βιολοντσελίστα Ντανίλ Σαφράν συνόδευσε ο πιανίστας Αντών Γκίνσμπουργκ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1978. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος, μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτσι που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε το έργο Ιμπέρια του Ισάκ Αλμπένιθ με την σπουδαία ερμηνεύτρια του πιάνου Αλήθεια Ντελαρότσα, ιδανική ερμηνεύτρια για το έργο του Αλμπένιθ. Θα ακούσουμε 4 κομμάτια, τα 4 τελευταία. Το Λάβα Πιές, το Μάλαγα, Χέρεθ και Ερυτάνια. Υπάρχει κι άλλο ένα, το οποίο όμως δεν το τέλειωσε ο Αλμπένιθ. Είναι η Ναβάρα. Ενώ σκόπευε να τελειώσει με αυτό, πέθανε πριν από την ολοκλήρωσή του. Έτσι ανέλαβε ένας άλλος συνθέτης, ο Deodato Σεβεράκ, με τον οποίο είχε μια φιλική σχέση στη Σκόλα Καντόρουμ στο Παρίσι. Ακούμε λοιπόν αυτή μια, τα 4 τελευταία κομμάτια που όπως σας ανέφερα είναι το Λάβα Πιές, Μάλαγα, Χέρεθ και Ρητάνια, αλλά και το Ναβάρα που είναι μεν του Αλμπένιθ, αλλά το συμπλήρωσε ο Deodato Σεβεράκ. Αλήθεια Ντελαρότσα.

Ακούσαμε τα 4+1 τελευταία κομμάτια από το έργο Ιμπέρια του Ισάκ Αλμπένιθ με την Αλήθεια Ντελαρότσα στο πιάνο. Λαβαπιές, Μάλαγα, Χέρεθ, Ερητάνια και ακόμα ένα το οποίο δεν το ολοκλήρωσε αλλά το συμπλήρωσε ο συνθέτης Deodato Σεβεράκ, Ναβάρα. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την αφιέρωση που κάνουμε στον Ισάκ Αλμπένιθ με την σουίτα Εσπανιόλα. Τα μέρη είναι τα εξής: Γρανάδα, Καταλούνια, Σεβίγια, Κάδιθ, Αστούριας, Αραγών, Κούβα και Καστίγια. Και πάλι η δανική ερμηνεύτρια Αλήθεια Ντελαρότσα.

0: Ακούσαμε τη Σουίτα Εσπανιόλα του Ισάκ Αλμπένιθ με την Αλήθεια Ντε Λα Ρότσα να ερμηνεύει υπέροχα στο πιάνο το έργο αυτό. Η Σουίτα Εσπανιόλα αποτελείται από τα εξής μέρη: Γρανάδα, Καταλούνια, Σεβίγια, Κάδιθ, Αστούρια, Αραγών, Κούβα και Καστίγια. Και η σημερινή εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Κώστα Κυριακάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Φέλιξ Μέντελσον, 1809-1847. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσω μουσικά, με ένα μικρό διαμάντι με έξοχες φράσεις και αρμονίες σε σοπενικό φόντο. Ροντό Καπριτσιόζο, έργο 14, από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ.

Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, τη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον, ξεκίνησε με τον Μιχαήλ Πλέτνιοφ να ερμηνεύει υπέροχα το εξαιρετικό ροντό καπριτσιόζο έργο 14. Και μετά από την υπέροχη αυτή μικρή πιανιστική σύνθεση, περνάω σε μία, κατά τη γνώμη μου, από τις πιο όμορφες και περιγραφικές μουσικές που έγραψε ο συνθέτης μας. Την ορχιστρική εισαγωγή «Ήρεμη θάλασσα και αίσιο ταξίδι», έργο 27, βασισμένη σε ποίηματα του Γκέτε, όπως και στην περίπτωση του έργου του Μπετόβεν. Η εισαγωγή αυτή είναι η τέταρτη από τις 7 και γράφτηκε, παρότι έργο 27, πριν από την εισαγωγή Ευρύδες, που είναι το έργο 26. Εδώ η ήρεμη θάλασσα είναι κακός ιονός και μόνον όταν θα φυσήξει ο άνεμος το πλοίο θα μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του. Ένα θέμα ουσιαστικά κυριαρχεί, από το οποίο γεννιέται τόσο το κύριο μοτίβο του εναρκτήριου μέρους, αλλά και αργότερα τα δύο θέματα του μέρους της περιγραφής του ταξιδιού. Τα πεσημιστικά συναισθήματα της αρχής δίνουν τη θέση τους στη δράση και την αισιοδοξία του δεύτερου μέρους. Μάλιστα, ο Edward Elgar, στο έργο του Enigma Variations, παραθέτει ένα θέμα από την εισαγωγή αυτή του Mendelssohn στην 13η παραλλαγή του. Η απέριτη, λιτή ενορχίστρωση δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο συναισθηματικό πίνακα της αρχής, αλλά και στην αισιοδοξία του δεύτερου μέρους. Είναι κάποιες στιγμές που η ενορχιστρωτική ικανότητα του Mendelssohn είναι εντυπωσιακή, όπως στις 4 συγχορδίες πνευστών που μοιάζουν με μότο και εμφανίζονται 3 φορές κατά τη διάρκεια της εισαγωγής «Όνειρο θερινής νύχτας» με πολύ μικρές διακυμάνσεις στην παρτιτούρα. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα το έργο «Ήρεμη θάλασσα και αίσιο ταξίδι», έργο 27, την ορχήστρα εδώ του 18ου αιώνα διευθύνει ο Franz Brüggen.

ήταν μία από τις πιο όμορφες περιγραφικές συνθέσεις του Φέλιξ Μέντελσον, η σύνθεση με τίτλο «Ήρεμη θάλασσα και αίσιο ταξίδι» που ακούσατε από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση του Φραντς Μπρούγκεν και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας» που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Το 1836, πάμε πίσω λίγο τώρα, ο συνθέτης γνωρίζει τη 16χρονη Σεσίλ Ζον Ρενό, κόρη προτεστάντη ιερωμένου, την οποία παντρεύεται στις 28 του Μαρτίου του επόμενου χρόνου. Θα ζήσουν μια ήσυχη και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τα 5 παιδιά τους. Τον επόμενο χρόνο ο συνθέτης μας ξεκινά το περίφημο κοντσέρτο για βιολί, το οποίο τον απασχολεί για 6 χρόνια, γεγονός απολύτως ασυνήθιστο για αυτόν, που ολοκλήρωνε με ευκολία τα έργα του. Το κορυφαίο κοντσέρτο της φιλολογίας του βιολιού δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει από οποιοδήποτε αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του. Το έργο αυτό λοιπόν θα καλύψει το υπόλοιπο της σημερινής τελευταίας εκπομπής και θα ξεκινήσουμε τώρα αμέσως με το πρώτο μέρος, Allegro Molto Appassionato, ερμηνεία εξαιρετική της Julia Fischer με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Michael Sanderling.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Molto Appassionato από το περίφημο κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ερμηνεία από την Τζούλια Φίσερ και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Ζάντερλιν. Ο Μέντελσον λέγεται ότι ήταν ένας καταξιωμένος βιολιστής μαζί με τις εξαιρετικές του ικανότητες ως συνθέτης, πιανίστας, οργανίστας και μαέστρος. Το 1838, ήδη διάσημος, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στη σύνθεση ενός κονσέρτου για βιολί. Το είχε κάνει και όταν ήταν πολύ πιο μικρός. Έγραψε στο φίλο του βιολιστή και συνθέτη, Ferdinand David, ότι ήθελε να γράψει ένα κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα για αυτόν και ότι η εισαγωγική του μελωδία δεν τον άφηνε να ηρεμήσει. Πολύ λογικό, μια από τις ωραιότερες μελωδίες της κλασικο-ρομαντικής μουσικής. Ο David ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό σε αυτή την ανακοίνωση και υποσχέθηκε να μάθει το κονσέρτο τόσο καλά ώστε οι άγγελοι στον ουρανό να χαρούν. Ωστόσο, χρειάστηκαν σχεδόν 7 χρόνια πριν ο David μπορέσει να παρουσιάσει σε πρεμιέρα το κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα που είχε γραφτεί για αυτόν. Ο Μέντελσον ολοκλήρωσε το κονσέρτο για βιολί κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο γερμανικό λουτρικό θέρετρο Σόντεν τον Σεπτέμβρη του 1844. Η πρεμιέρα του κονσέρτου πραγματοποιήθηκε στη Λειψία τον Μάρτη του 1845 με τον Ferdinand David στο βιολί, συνοδευόμενο από την Συμφωνική Ορχήστρα της Λειψίας. Το κοινό αντέδρασε με τεράστιο ενθουσιασμό. Το έργο βέβαια παρουσιάζει ρομαντικά χαρακτηριστικά. Τα τρία μέρη είναι σαφώς οριοθετημένα, αλλά ρέουν άψογα το ένα μέσα στο άλλο. Η πρώτη κίνηση, το πρώτο μέρος, δεν ξεκινά όπως ακούσατε με μια τυπική ορχιστρική εισαγωγή. Αντίθετα, το βιολί ξεκινά το μελωδικό ιδιαίτερο θέμα στο δεύτερο μέτρο. Ίσως αυτό να ήταν το θέμα για το οποίο ο Μέντελσον είχε γράψει στο φίλο του το 1838. Το δεύτερο μέρος κυριαρχείται από μια εξαιρετικά ρομαντική μελωδία, η οποία είναι σίγουρα μία από τις πιο όμορφες μελωδίες που έγραψε ποτέ ο Γερμανός συνθέτης. Στο τρίτο μέρος το κύριο θέμα είναι ζωντανό και αξέχαστα ανάλαφρο. Το κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα είναι σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα του είδους και αποτελεί μέρος του τυπικού ρεπερτορίου κάθε βιρτουόζου βιολονίστα. Δεύτερο μέρος και τρίτο μέρος του κονσέρτου για βιολί σε μη ελάσσονα έργο 64 και πάλι από την Τζούλια Φίσερ με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Ζάντερλιν.

0: Ήταν το δεύτερο και τρίτο μέρος του περίφημου και πολύ αγαπημένου κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα σε μη ελάσσονα έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον, που ακούσατε από την Τζούλια Φίσερ και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Ζάντερλιν. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή και το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ακούτε Τρίτο.

Η αίθουσα Μιχαήλ Γκλίνκα της Φιλαρμονικής στην Αγία Πετρούπολη είναι διάσημη για την ακουστική της. Σε αυτή την αίθουσα, ο Φραντς Λίστ στις αρχές της δεκαετίας του 1840 διέκοψε ένα ρεσιτάλ του επειδή ο Τσάρος, ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά, μιλούσε με τους υπουργούς του. Ο Τσάρος του ζήτησε να συνεχίσει και ο Λίστ του απάντησε. Όταν μιλάει ο Τσάρος όλων των Ρώσων, ακόμα και ο Λίστ ακούει. Ένας από τους συνθέτες που θαύμαζε ο Λίστ ήταν ο Ιρλανδός Τζον Φίλντ. Στην ίδια αίθουσα, στην Αγία Πετρούπολη, νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 1813, ο Τζον Φίλντ, που ήταν ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της εποχής του, έδωσε ένα φιλανθρωπικό ρεσιτάλ για τους Ρώσους βετεράνους που τραυματίστηκαν στον Ναπολεόντιο πόλεμο. Ο Φίλντ είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη το 1802. Οι Ρώσοι αγάπησαν πολύ τη μουσική του. Τα περισσότερα οδεία στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη ιδρύθηκαν από μαθητές του. Ο Φίλντ δίδαξε για λίγο και τον Μιχαήλ Γκλίνκα, ο οποίος έμελε να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους Ρώσους συνθέτες και προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στην αίθουσα συναυλίων στην Αγία Πετρούπολη. Στην ίδια αίθουσα, την αίθουσα Μιχαήλ Γκλίνκα, έχει παίξει αναρρύθμιτες φορές ο επίσης Ιρλανδός πιανίστας Μίχαλ Ρούρκ. Σε αυτόν οφείλουμε την ανακάλυψη και ηχογράφηση των περισσότερων έργων για πιάνο του Τζον Φίλντ. Ο Ρούρκ αγαπούσε πολύ τον Σοπέν. Είχε μάλιστα βραβευτεί για την ερμηνεία του. Ψάχνοντας τις ρίζες της μουσικής του Σοπέν, οδηγήθηκε στον συμπατριώτη του, τον Τζον Φίλντ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του εξήγησε πώς ανακάλυψε τη μουσική του Τζον Φίλντ. Το πεδίο ήταν σαν μια γέφυρα μεταξύ Μότσαρτ και Σοπέν, τοποθετημένη χρονολογικά μεταξύ των δύο. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχει και ένα κενό, και αυτό το κενό είχε καλύψει ένας Ιρλανδός, ο Τζον Φίλντ. Ο Μίχαλ Ρούρκ πέρασε χρόνια αναζητώντας τα έργα του Φίλντ στις εθνικές βιβλιοθήκες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και στην Πολωνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι. Τα κονσέρτα του Φίλντ είχαν χαθεί από τη δεκαετία του 1850. Η επιμονή του είχε αποτέλεσμα. Ανακάλυψε τις παρτιτούρες συμπληρωμένες με σχολιασμούς στη βιβλιοθήκη Λένιν στη Μόσχα. Ηχογράφησε τα έργα του Φίλντ και οι ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν σε 8 CD κερδίζοντας πολλά διεθνή βραβεία. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 28ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά άγνωστα για τους περισσότερους, το εκπληκτικό κονσέρτο αριθμός 2 του Τζον Φίλντ. Ένα έργο πρώιμου ρομαντισμού, για το οποίο δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία σύνθεσής του, είναι όμως σίγουρα γραμμένο πριν από το 1811. Αυτό το έργο θαυμάστηκε από τον Σοπέν, ο οποίος και το δίδασκε στους μαθητές του, καθώς και από τον Σούμαν, που το θεωρούσε θεϊκό. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από εξαιρετικής διάβγειας ηχογράφηση που έγινε τον Ιούλιο του 1994 στο Λονδίνο με πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Μίχαλ Ρούρκ και δίπλα του το μουσικό σύνολο London Mozart Players. Στο πόντιουμ ο Ματίας Μπάμερτ. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο στη Life as Emisona του John Field, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players υπό τη διεύθυνση του Ματίας Μπάμερτ και μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Ιρλανδό πιανίστα Μίχαλ Ορούρκ. Το δεύτερο μέρος, Poca Adagio, είναι ένα νυχτερινό. Τα νυχτερινά ήταν μια καινοτομία που εισήγαγε ο ίδιος ο Field. Ρομαντικά κομμάτια για πιάνο, γαλήνια, στα οποία η μελωδία επιπλέει πάνω στην ήρεμη συνοδεία του αριστερού χεριού. Η λέξη nocturne, νυχτερινό, δεν ήταν καινούρια στη μουσική. Ο Χάιντν, ο Μότσαρτ και άλλοι λιγότερο γνωστοί συνθέτες είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο στα ιταλικά ή γερμανικά για φωνητικά και οργανικά έργα που προορίζονταν για νυχτερινές ερμηνείες. Αλλά τα nocturne και τα Nachtmusiken του 18ου αιώνα έχουν ελάχιστα κοινά με τα συναισθηματικά ερωτικά τραγούδια χωρίς λόγια που ο Field ονόμασε Nocturne. Η εφεύρεσή του ήταν κάτι πιο σημαντικό από έναν υποβλητικό τίτλο. Ήταν η αποκριστάλωση ενός ιδιώματος που προσέφερε μια νέα πτυχή στο ρομαντικό κίνημα στη μουσική. Και η εφεύρεσή του αυτή ήταν αρκετή ώστε να κερδίσει μια θέση στο πάνθεον της μουσικής. Κονσέρτο για πιάνο στη Life as Emisona του John Field. Μέρος δεύτερο, Poco Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Poco Adagio, από το κονσέρτο στη Life Εσημίζωνα του John Field. Ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players, με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και σολίστ τον πιανίστα Μίχαλ Ορούρκ. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του κονσέρτου είναι ένα χαρούμενο ρυθμικό ρόντο. Το θέμα παρουσιάζεται αρχικά από το πιάνο, διακοσμείται περαιτέρω και αναπτύσσεται ακόμη και με σύντομες καντέντσες. Κονσέρτο για πιάνο στη Life Εσημίζωνα του John Field. Μέρος τρίτο, Moderato Innocente. Αθώο.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 2 στη Life is a Mizona του John Field, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Ιρλανδό Μίχαλ Ορούρκ. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούλιο του 1994 στο Λονδίνο. Μιλώντας νωρίτερα για τα νυχτερινά που εφήβρε ο John Field, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τώρα το αργό μέρος από το 6ο κονσέρτο του για πιάνο. Μία από τις πιο δημοφιλείς μουσικές του John Field. Το μέρος αυτό είναι μια μεταγραφή για πιάνο και ορχήστρα του νυχτερινού αριθμό 6 στη Φαμίζωνα που είχε δημοσιευθεί 5 χρόνια νωρίτερα. Ο Field άλλαξε όμως τον οικότα μεταφέροντάς το από τη Φα στη Μη και πρόσθεσε μια λεπτή συνοδεία από έγχορδα, ξύλινα πνευστά και δύο κόρνα. Στα πρώτα μέτρα το πιάνο ανακοινώνει το τρυφερό θέμα με τη συνοδεία των εγχόρδων που παίζονται πιτσικάτο. Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο London Mozart Players με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και πρωταγωνιστή τον Μίχαλ Ορούρκ.

Λόγω της έκδοσης των νυχτερινών του John Field, ο Liszt έγραψε: «Πού αλλού θα συναντούσαμε μια τέτοια τελειότητα ασύγκριτης αθωότητας? Κανείς δεν έχει καταφέρει να αναπαραγάγει τη γοητή αυτής της μουσικής γλώσσας χάδι, που σαν ένα απαλό γλυκό βλέμμα σε νανουρίζει, όπως μια βαρκαρόλα που την πάει μπρος πίσω το κύμα, ή μια αιώρα που την κινεί το αεράκι τόσο απαλά και αργά, τόσο σιγά, που νομίζεις ότι ακούς το θρόισμα παλιών αγκαλιών. Κανένας δεν έχει φτάσει σε αυτές τις δυσδιάκριτες αιωλικές αρμονίες, αυτούς τους αναστεναγμούς που φεγκοβολούν, που αιωρούνται, θρηνούν παραπονεμένα και διαλύονται σε μια γλυκιά μελαγχολία. Κανείς δεν έχει δοκιμάσει αυτό το περίεργο στυλ, ούτε καν κάποιος από όσους άκουσαν τον Field να παίζει τις συνθέσεις του, ή μάλλον που τον άκουσαν να ονειρεύεται τη μουσική του σε στιγμές που αφινόταν εντελώς στην έμπνευσή του». Κλείνω εν είδη encore με το νυχτερινό αριθμό 6, το οποίο ήταν ανάμεσα στα έργα για τα οποία ο Liszt έγραψε τα λόγια που σας διάβασα. Η μεταγραφή αυτού του νυχτερινού για ορχήστρα και πιάνο έδωσε το αργό μέρος από το 6ο κονσέρτο που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Παίζει η πιανίστα Elizabeth Joy Rowe, από ηχογράφηση που έγινε το 2015 στην Αγγλία. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Κλασικά τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή.
2: Στις αγροτικές περιοχές των Απαλαχίων των αρχών του 19ου αιώνα, στο τέλος μιας σκληρής μέρας δουλειάς, οι αγρότες αφήνουν επιτέλους την τσάπα τους κάτω. Μαζεύονται στον αχυρώνα της φάρμας, ο καθένας με το φαγητό του, το ποτό του και μια αυτοσχέδια γιορτή στείνεται με τραγούδι και χορό. Βέβαια όχι κάθε μέρα, ωστόσο σίγουρα στο τέλος της εβδομάδας συγκεντρώνονται από την ευρύτερη περιοχή στον πιο μεγάλο αχυρώνα, μοιράζονται τα νέα τους, συζητούν τις οδιές, τα προβλήματα, τις χαρές. Όλα μπορούν να συμβούν όταν αφήνουν την τσάπα κάτω. Το «hold down», που γίνεται το χαρακτηριστικό όνομα της γιορτής και η σύναξη αυτή με τη σειρά της δίνει την ονομασία της και στον πιο συχνό χορό τους. Ο χορός «hold down» συνδυάζει τις παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής, μεταναστών της Ευρώπης από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, με την ένταση των σκλαβωμένων αφροαμερικάνικων ρυθμών, σε μουσική με έντονο ρυθμό 2/4, με βιολί και μπάντζο και τον ήχο των τακουνιών στο ξύλινο πάτωμα. Στη Νέα Υόρκη του 1942, ο Άρον Κόπλαντ δέχεται μια παραγγελία που έρχεται από το Μόντε Κάρλο, από τα ρωσικά μπαλέτα, για μουσική για μπαλέτο που θα έχει τον ήχο της Αμερικής, μια που θα παιχθεί σε παράσταση στην Μητροπολιτική.

και όπερα της Νέας Υόρκης. Η χορογράφος Άγνες Τεμίλ και ο Άρον Κόπλαντ ξεκινούν τη συνεργασία τους για το σενάριο πολύ άσχημα, με βαριές κουβέντες εκατέρωθεν. Όμως τελικά γεννιέται το ρόντεο, με βασικό σκηνικό ένα ράντσο. Μια ντόπια κοπέλα ανταγωνίζεται τις κοπελιές που έχουν έρθει από την πόλη για το ενδιαφέρον, την καρδιά του επιστάτη της φάρμας. Η κορύφωση, το φινάλε της ιστορίας εξελίσσεται στη γιορτή στον Αχυρώνα, όπου η κοπέλα βγάζει τα ταλαιπωρημένα ρούχα της γελαδάρισσας, έρχεται με φόρεμα της μόδας όπως και των κοριτσιών της πόλης και είναι η πιο όμορφη από όλες. Τελικά κερδίζει το τέρι που της πρέπει, όχι τον άξιστο επιστάτη, αλλά τον καλό ευγενικό νέο που σέβεται αυτήν και τον τόπο της. Ο Άρον Κόπλαν δανείζεται μελωδίες από δύο γνωστά τραγούδια χορού της λαϊκής παράδοσης. Το Hold Down του μπαλέτου του είναι και η γιορτή και ο χορός της, όπως η πιο χαρακτηριστική εικόνα και ήχος της λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της εποχής του 20ου αιώνα. Και έκτοτε πολύ συχνά συμφωνικό ανκόρ όλων των ορχιστρών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Από τη μουσική για μπαλέτο «Ρόντεο» ή «Ροντέο» του Άρον Κόπλαντ, ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος «Hold Down» με την ορχήστρα New York Philharmonic σε διεύθυνση του Leonard Bernstein. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
1: If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
0: Κλείσει σε ονειροπόλο περιηγητή, τραγούδι πρώτο.

στο κέντρο Μπιαλογκόρσκ βρίσκεται 40 βέρστια μακριά από το Όρενμπουργκ. Ο δρόμος ακολουθεί την απόκριμνη ακροποταμιά του Γιαΐκ. Το ποτάμι δεν είναι ακόμα παγωμένο και τα θολά νερά του κυλάνε μονότονα ανάμεσα στις όχθες του, ίδιες κυδιό και σκεπασμένες με χιόνι. Πέρα από τη μια και από την άλλη, απλώνονται οι απέρατες κυργιζάνικες στέπες. Πούσκιν, το κάστρο.

καραβοτσακισμένο αεροπλάνο σερνότανε κάτω από τη θύελλα σε απόσταση 50 μέτρα από τις βουνοκορφές, κατόπιν πάνω από σκυθροπούς αμπελώνες και τη λίμνη. Το νερό ανατρίχιαζε με μικρούς σχηματισμούς κάτω από έναν άνεμο που σάρωνε την επιφάνεια. Σήκωσα επιτέλους το χέρι μου από το τζάμι και θυμήθηκα πως η γραμμή της ζωής μου ήταν μεγάλη. Αντρέ Μαλρό, αντί από μνημονεύματα. Μισή ώρα αργότερα, η στεριά πήχε μόλις ένα μίλι. Μα το αερόστατο, εξαντλημένο, χαλαρό, συμπτυγμένο, μαζεμένο σε χοντρές πτυχές, δεν διατηρούσε αέριο παρά μονάχα στην κορυφή του. Οι επιβάτες κρατημένοι από το δικτυωτό πλέγμα το βαρέναν περισσότερο και σε λίγο, μισοβυθισμένο στη θάλασσα, δέρνονταν από αγριεμένα κύματα. Το περικάλυμα του αεροστάτου σχημάτισε τότε ένα είδος άκου και ο άνεμος μπαίνοντας μέσα του έσπρωξε σαν ένα πλοίο που έχει τον άνεμο πίσω του. Ίσως έτσι να φτάνει στην ακτή. Ιούλιος Βέρν, η μυστηριώδης νήσος.

το ταξίδι μακάρι να διαρκέσει πολύ. Θα τροφοδοτείτε με τα μυστικά οράματα της άσκησης, με την ελπίδα μας μετατοπισμένη σε άλλο χρόνο. Το καθημερινό, έστω και ελάχιστο κέρδος μας, θα διαβγάζεται στο τρυφερό υπερούσιο φως. Δεν έχουμε φόβο, δεν ανυπομονούμε. Έχουμε ασφαλώς ένα σπαραγμό. Έχουμε στερήσεις, εγκαταλείψεις. Έτσι, μας έρχεται η οδυνηρή αποκάλυψη, αμήλικτη, μαλυτρωτική, άγρια και φωτερή. Περνώντας από τη σκιά του θανάτου, κερδίζουμε την ανταμοιβή πέρα από τη ζωή και την απάτη, την ανταμοιβή του αληθινού καημού και της αληθινής αγάπης. Ματθαίος Μουντές.

Μετά την Καλκούτα διασχίζουμε το δέλτα του Βραχμαπούτρα. Ποταμός τέρας, μάζα τόσο γεμάτη ελιγμούς που μοιάζει περισσότερο με το κορμί ενός ζώου παρά με ρεύμα ποταμού. Το Ροζάριο βρίσκεται στην καρδιά των θαμνοδών εκτάσεων. Ο πληθυσμός του αποτελείται κυρίως από παλιούς ανιχνευτές καουτσούκ, χρυσού και διαμαντιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να μου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσω. Έτσι, με την ελπίδα να ψαρέψω από εδώ και από εκεί πληροφορίες, άκουγα τους επισκέπτες μου να διηγούνται τις περιπέτειές τους, στις οποίες ο μύθος και η πραγματικότητα μπλέκονταν με τέτοιο τρόπο που ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς την αλήθεια. Κλοντ Λεβί-Στρος, θλιβερή τροπική.

Ήρθα από τη Μόσχα με αεροπλάνο, αλλά πήγα στην Ινδία οδικός. Πώς ονομάζεται εκείνο το χωματένιο χωριό που έμεινα σε ένα βασιλικό καραβάν σεράι με μια θαυμάσια χαβούζα γεμάτη βρώμικο νερό? Δεν θυμάμαι παρά τη νύχτα της κεντρικής Ασίας, τον μπερδεμένο θόρυβο του υπηκού και των καμιονιών των αφριδών που ροβολούσαν από τα βουνά, όπως τον καιρό του Κίπλινγκ, σε κάποια αφγανέζικη ή ινδιάνικη πόλη, και όπως το καραβάνι κάποιου αρχαιολόγου που μόλις είχε ανακαλύψει πολλές εκατοντάδες ελληνοβουδικών αγαλμάτων από στόκο. Άντρε μαλρό, αντί από μνημονεύματα.

πάνω 17 χρόνια που πρώτο ταξίδεψα και ήταν στη Ρωσία και τότε. Και από τότε δεν έπαψαν οι άνθρωποι να κουνιούνται και να ταξιδεύουν σε σιδηροδρόμους και βαπόρια. Τι θέλουν και κουνιούνται. Τι ανήσυχο ζω ο άνθρωπος. Δεν κάθεται τέλος πάντων στα αυγά του. Δεν μαθαίνει τέλος ύστερα από τόσα χρόνια να είναι ήσυχος πια. Δεν μαθαίνεται λοιπόν ποτέ η ησυχία και η γαλήνη. Μα ίσως δεν ταξιδεύουν οι ίδιοι άνθρωποι. Ταξιδεύουν οι νέοι, οι καινούργιοι άνθρωποι. Ιων Δραγούμης, φύλλα ημερολογίου.

Ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο, από τη Σάντα Φέντε, Μποκοτά και τη Γουαδαλαχάρα, τη Χεραμάντρε Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούς.

0: ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος. Από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο. Από το Σάντα Φε ντε Μπογκοτά και την Γουαδαλαχάρα, την Σιέρα Μάντρε Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούς σαν τους Δελφούς και την Δοδόνη, μέσα από τόπους ένδοξους όπως τα Σάλωνα, όπως η γέφυρα της Αλαμάνας, καθώς και από άλλα μέρη ξακουστά, σαν την Κοσμόπολη εκείνη που η διπαθώς την διασχίζει ο γκρίζος Σικουάνας.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος, ο δρόμος.

Λαμπυρίκος. Αηδιασμένοι, μπουχτισμένοι, μπερδεμένοι, σχεδόν πιστάγκωνα δεμένοι από τα ψέματα και τις φενάκες της φοβερής ετούτης εποχής, τρεις-τέσσερις φίλοι μου κι εγώ, όλοι μας ναυτικοί εκ ναυτικών, όλοι μας θαλασσινοί εξ απαλώνων ήχων, απόφαση πήραμε να φύγουμε. Que sus estos.

Ψάχνουμε λοιπόν στους χάρτες, ψάχναμε στους φαροδείχτες να βρούμε την πορεία μας. Ποιους κάβους θα απαντήσουμε, πόσα και ποια φανάρια και ποια τα δύσκολα σημεία του πόντου πριν ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας, πριν ρίξουμε πέτρα πίσω μας, πριν βγούμε στα νυχτά άπιστοι όλοι μας, μα όλοι για πίστη διψασμένοι, όσο με στην καρδιά του θέρους για του ουρανού τον όμβρο η πυρωμένη γη. Ανδρέας Εμπειρίκος, Πυρσός Λαμπρός, του υπέρτατου φαροδείκτου.

Και η Θεόζουρλη εντελώς διατρελομανδία. Αθεοφοβότατη και αξιοκρεμαστότατη, ξεκινάτε και πηγαίνετε δια να διδαχτείτε τα στέχνας του φωτός.

πηγαίνετε δια να διδαχτείτε τα στέχνας του φωτός ή στα κέντρα του σκότους, εις αυτών των οφθαλμών του ερεύους των μόναχων, σεις. Ενώ όλοι οι άλλοι μεγάλοι Βόρειοι, όλοι οι Άγγλοι, όλοι οι Γάλλοι, όλοι οι Γερμανοί, οι οποίοι είπαν κάτι φωτεινόν και έγραψαν κάτι και τραγούδησαν κάτι και πλησίασαν κατάτι προς το φως ή δεν πλησίασαν καθόλου αδιάφορον, κατεβαίνουν όλοι στην Ιταλία για να ειδούν το φως. Περικλής Γιαννόπουλος, η ελληνική γραμμή. Όταν πάτησα το έδαφος του Πειραιός και είδον τους πλατείς εκείνους δρόμους, τους κατασκευαστέντας από Γάλλους στρατιώτας, τους δημόσιους κήπους, τα μεγάλα κτίρια και τα σβρίσαστα στολισμένας με αγάλματα, ρώτησα έκθαμβος τον εαυτόν μου πως άραγε πρέπει να είναι η πρωτεύουσα, αφού όλη μην της είναι τιούτος. Χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωματικού, η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη.

και ταξιδεύαμε ανάμεσα σε ακρογιαλιές νησιών γυμνές σαν κόκαλο ψαριού παράξενο στην άμμο. Και ήταν ολάκερος ο ουρανός, ένα μεγάλο φτερό περιστεριού με ένα ρυθμό σιωπής, άδειος κάτασπρος. Γιώργος Εφέρης.

Δόξα να έχει ο Θεός, εμείς γυρίζαμε παντού, ξεφορτώναμε λάδι και κρασί και παίρναμε σε αντάλλαγμα λουλούδια τόνους από αυτά που τα λένε στη γλώσσα τους οι ηθαγενείς τριαντάφυλλα, μπουκαλάκια με απόσταγμα σπάνιο για σεμιού ή ακόμη και γυναίκες. Έξαφνα μια κοπέλα, χτυπημένη από το βλέμμα του ταξιάρχη που την πήρα σκλάβα μου και ακόμα ως σήμερα που γράφω, μόνο αυτή μου παραστέκει. Οδυσσέας Ελίτης, το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά.

το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι το μακρινό ταξίδι. Γιώργος Εφέρης, ο στράτης θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους.

ως αν επί την άπειρον θάλασσαν των ονείρων, όλοι για απελπισμένε ψυχέ νεκρών διαβαίνουση με διχώς βίαν. Ανδρέας Κάλβος, ο ωκεανός.

Όταν ύστερα από τους τρεις αυτούς μήνες, γυρίζοντας πίσω στην Ελλάδα, πέρασα πάλι από το Βερολίνο και ύστερα από τη Βιέννη, ο κόσμος είχε αλλάξει. Όχι ο κόσμος, τα μάτια μου είχαν αλλάξει. Γράφει ο Νίκος Κασαντζάκης στην αναφορά στο Γκρέκο, δίνοντας το στίγμα των ονειροπόλων περιηγητών στους οποίους απευθύνεται η σημερινή κλίση. Κομμάτια και αποσπάσματα από περιηγήσεις όπως τα αρχαιολογήθηκαν σε αφιέρωμα στο περιοδικό Δέντρο, χρησιμοποιήθηκαν για να εντοπίσουν τη χρησιμότητα του ταξιδιού. «Είναι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός», λέει ο Σεφέρης, «και μετά από ένα ταξίδι μπορείς διαφορετικά, γιατί το βλέμμα σου έχει αλλάξει», λέει ο Καζαντζάκης. Καλή δύναμη λοιπόν στα επόμενα ταξίδια, είτε γίνουν με μετακινήσεις αληθινές, είτε με περιηγήσεις του νου φανταστικές. Στη σημερινή κλίση σε ονειροπόλο περιηγητή στείλαμε Καραβάν Ραφαέλ, Σίβα Versions στη Ivory Corporation, Μικρή Πατρίδα Γιώργος Ανδρέου, Παρασκευάς Καρασούλος, Χαρούλα Αλεξίου, Γκραν Κάγκα από το Λαβύρινθο του Πάθους του Πέντρο Αλμουντιβάρ και του Μακναμάρα, Μπάλος αποσπάσματα Διονύση Σαββόπουλος, Με την Ελλάδα Καραβοκύρη Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Φλέριντα Ντονάκη, Τζαμάικα Μανός Λουίζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χαρούλα Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Αράντσα Μαντσενίτα όπως ακούγεται στο Miami Vice του Michael Mann.

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε ονειροπόλο περιηγητή.
1: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς.
0: Παραγωγή Μενελός Καραμαγιώλης.

0: τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ηφηγένεια Μπουτουροπούλου προς Εμίλ Ζολά.

Το ποδοπάτημα στις δαντέλες αυξανόταν από λεπτό σε λεπτό. Η μεγάλη έκθεση λευκού θριάμβευε εκεί μέσα στην πιο ντελικάτη και την πιο ακριβή λευκότητα. Ήταν ο μεγάλος πειρασμός, η τρέλα της επιθυμίας που σκανδάλιζε όλες τις γυναίκες. Είχαν μετατρέψει το τμήμα σε λευκό παρεκκλήσι. Τούλια, κυπούρ που έπεφταν από ψηλά σχημάτιζαν ένα λευκό ουρανό, ένα λεπτό κάλυμα από σύννεφο του οποίου η αραιή πλέξη έκανε οχρό τον πρωινό ήλιο.

Ανοίγουμε το βιβλίο και μπαίνουμε σε έναν παράδεισο. Σε έναν παράδεισο που συμπεριλαμβάνει ό,τι και ο κόσμος των γυναικών. Δηλαδή, προσοχή στη λεπτομέρεια, αισθησιασμό, πληθώρα και ποικιλία αντικειμένων, εκπλήξεις, ίντρικες και έρωτα. Μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα ντεκόρ με μεθυστικές εκθέσεις προϊόντων, γυναίκες χλωμές από επιθυμία, πιασμένες στην παγίδα της αυθονίας και της πολυτέλειας, με τα χέρια τους να χαϊδεύουν ειδονικά τα πολυτελή υφάσματα και να γοητεύονται αγρίως μέχρι νευρώσεως προκειμένου να γευτούν και να πνιγούν στην πολυτέλεια.

Βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός από τα πρώτα πολυκαταστήματα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα. Βρισκόμαστε στις σελίδες του Αριστουργήματος του Εμίλ Ζολά, που αποδόθηκε στα ελληνικά αριστοτεχνικά από την Ιφηγένεια Μπουτουροπούλου με τον τίτλο «Στον Παράδεισο των Κυριών». Les jeunes mariés très amoureux viennent de rentrer chez eux. Dans leur gentil petit entresol, ils

μια τοιχογραφία της γαλλικής κοινωνίας και μιας εποχής, καθώς επίσης και των νόμων που διέπουν το πέρασμα της οικονομίας από τους παλιούς στους μοντέρνους καιρούς και στις συνέπειές τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μια τοιχογραφία των αλλαγών στη ζωή της εργατικής τάξης, της άθλιας ζωής των πολιτών του καταστήματος, που εντείνεται από την ανεξέλεγκτη φιλοδοξία του ιδιοκτήτη Οκτάβ Μουρέ, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικροέμποροι από την άνθηση των μεγάλων καταστημάτων. Αστική ηθογραφία λοιπόν και φαντασμαγορία της Μητρόπολης μέσα από το εσωτερικό του πολυκαταστήματος και τον αντικατοπτρισμό των μεταξωτών, σατέν υφασμάτων και την πολυτέλεια της αντέλας. Συσσόρευση πλούτου και χλειδής, καταναλωτισμός, αλλαγή ηθών, ο καπιταλισμός και η άγρια νόμη του. Μαζί και η αλλαγή της Μητρόπολης, καθώς ο καπιταλισμός παρασύρει στο διάβα του και την παριζιάνικη ρημοτομία κατά την περίοδο της δεύτερης αυτοκρατορίας. Ένας κόσμος ολόκληρος και εν τέλει καθόλου παραδεισένιος. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά «Ο παράδεισος των κυριών» και το μεταφραστικό αυτό έργο μας το παρέδωσε αριστοτεχνικά η μεταφράστρια Ιφηγένεια Μποτουροπούλου. Η κοπιώδης μεταφραστική εργασία και φροντίδα που κατέβαλε έχει ως τυχερούς εμάς, καθώς έχουμε την ευκαιρία να χαθούμε απολαυστικά στο βιβλίο, σε ένα κείμενο δύσκολο, με ποικίλους τεχνικούς, αρχιτεκτονικούς όρους, ονομασίες υφασμάτων και πολλών άλλων όρων, σε ένα κείμενο όμως που ρέει χωρίς εμπόδια και ραφές. Ο Ζολά δίνει περιγραφές για το πολυκατάστημα και τα είδη που πολλούνται, λεξιλόγιο και εικόνες που απαιτούν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις κλήθηκε να ερευνήσει και να μας μεταφέρει στα ελληνικά η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου, μένοντας κοντά στο συγγραφικό ύφος του Γάλλου συγγραφέα. Μια μετάφραση κόσμημα ενός βιβλίου που έχει στο εξώφυλλό του φωτογραφία του Bon Marché, το οποίο είχε σαν πρότυπο ο Εμίλ Ζολά για τον δικό του «Παράδεισο των κυριών». Ένας μοναδικός συγγραφέας, ένα συναρπαστικό βιβλίο και μια ευγενής μετάφραση που αποπνέει έρευνα, αφοσίωση και αγάπη των δύο γλωσσών και του συγγραφέα.

2018. Χειμώνας βαρύς στο Παρίσι. Κοντεύει να νυχτώσει. Χιονίζει συνέχεια και εγώ περπατώ στα Grand Boulevard, τους πιο ζωντανούς ίσως δρόμους της πόλης, βλέποντας γύρω μου βιαστικούς ανθρώπους.

Η κίνηση δεν σταματά ποτέ εδώ. Τα κτίρια, αρχοντικά, με μεγαλοπρεπείς προσώψεις και περίτεχνα μπαλκόνια, μοιάζουν να αδιαφορούν για το κρύο. Τα πολυκαταστήματα με τις πολυτελείς βιτρίνες, αληθινός πειρασμός για τις γυναίκες. Τα φωτισμένα καφενεία λες και σε καλούν να μπεις να ζεσταθείς. Πλησιάζω στην όπερα, στο Café de la Paix. Εδώ θα πιω τη ζεστή σοκολάτα μου. Ξέρω πως και εσύ, αγαπημένη μου Εμίλ, κάθισες εδώ πολλές φορές. Ήταν το στέκι σου. Και ίσως μια μέρα σαν τη σημερινή που χιονίζει, να προσπάθησες να σκεφτείς και να μελετήσεις τις λεπτομέρειες του βιβλίου σου, να θυμηθείς την όψη της πρωτεύουσας λίγα χρόνια πριν, όταν ο βαρόνος Οσμάν γκρέμιζε και έκοβε δρόμους εκμοντερνίζοντας την πόλη, για να δώσεις πνοή και αληθοφάνεια στο μυθιστόρημά σου στον Παράδεισο των Κυριών. Εκπλήσωμαι πάντα όταν σκέφτομαι πόσο διεισδυτικό πνεύμα ήσουν στην εποχή σου και πόσο είχες νιώσει τον κόσμο που άλλαζε ανεπιστρεπτή για το Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα, με τα μικρά καταστήματα να καταβροχθίζονται από το γιγαντισμό των νεοφανιζόμενων πολυκαταστημάτων που έφεραν επανάσταση στο γυναικείο πληθυσμό. Εκείνο που σε απασχολούσε περισσότερο δεν ήταν μόνο να περιγράψεις το θαύμα ενός τέτοιου ναού που στήθηκε για να υμνήσει τη γυναίκα και να τονώσει τη ματαιοδοξία της. Ήταν επίσης η ισοπαίδωση της μεσαίας τάξης που αντιπροσώπευαν οι μικροέμποροι. Το χρήμα νίκησε σε αυτόν τον άνισο αγώνα. Οι τράπεζες θριάμβευσαν όπως συμβαίνει και στις μέρες μας. Σε θαυμάζω απεριόριστα, ανακαλύπτοντας σήμερα την τεράστια έρευνα που έκανες για να συγκεντρώσεις όλα αυτά τα στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο, ώστε οι ήρωές σου όχι να μοιάζουν αληθινοί, αλλά να είναι και οι καταστάσεις να παραπέμπουν σε πραγματικά γεγονότα. Τον χρόνο που διέθεσες για να κατανοήσεις τη λειτουργία ενός πολυκαταστήματος σαν τον Bon Marché, την εργασιακή σχέση των υπαλλήλων του, την περιγραφή της αρχιτεκτονικής του, τα πολυτελή αλλά και τα ευτελή είδη που πουλούσε κερδίζοντας από τις μαζικές πωλήσεις, τα μεταξωτά και τα βελούδα, αλλά και τα άλλα μαγικά ονόματα υφασμάτων που κυριαρχούσαν στο γυναικείο λεξιλόγιο και που εσύ φρόντισες να μελετήσεις. Αλλά και τις γυναίκες, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να εκστασιάζονται μπροστά στα προκλητικά εκθέματα. Οι 11.000 σελίδες των σημειώσεών σου μαρτυρούν τη δύναμη της πένας σου. Σήμερα χαζεύω την όμορφη πόλη σου και αναλογίζομαι ότι δικαίως θεωρείσαι ο θεμελιωτής του νατουραλισμού. Δεν ωραιοποίησες την εποχή. Την ανέδειξες όπως ήταν, μιλώντας για τις σκοτεινές και τις φωτεινές πλευρές της. Μήπως και σήμερα τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν γίνονται θύματα των διαφόρων γιγαντιαίων πολυκαταστημάτων της εποχής μας και κλείνουν το ένα μετά το άλλο, καταστρέφοντας ζωές και φέρνοντας την απόγνωση.

Αγαπημένε μου Εμίλ, τώρα θα μπω στο βιβλίο σου, στο πολυκατάστημα του μυθιστορήματός σου. Θα ανέβω στο σαλόνι ανάγνωσης και αλληλογραφίας μαζί με τις πλούσιες κομψές κυρίες που έρχονται να ξεκουραστούν από τα ψώνια τους. Μ' αρέσει να τις βλέπω να βγάζουν τα γάντια τους, να κοιτάζονται στους μεγαλοπρεπείς καθρέφτες, έτοιμες να πάρουν από τη βιβλιοθήκη ένα λεύκωμα με φωτογραφίες ή ένα περιοδικό ή απλά να παραμονεύουν την άφιξη κάποιου εραστή κοιτάζοντας διακριτικά στην είσοδο. Σκέφτηκες ακόμα και αυτό, ένα διακριτικό μέρος για παράνομα και μη ραντεβού. Οι γυναίκες ήταν πάντα σπουδαίο κεφάλαιο στη ζωή και το έργο σου. Μίλησες για αυτές πολύ διορατικά, ψυχολογώντας τον κινησμό των μεγαλοαστών, όσο και τη μαύρη φτώχεια και δυστυχία της εργατικής τάξης. Στο θέμα του έρωτα έκανες πράξη όχι μόνο στο μυθιστόρημα, αλλά και στην ίδια σου τη ζωή, το γεγονός ότι δεν θεωρείς την κοινωνική διάκριση εμπόδιο. Στον Παράδεισο των Κυριών, ο οραματιστής ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Οκτάβ Μουρέ, ο πλούσιος και περιζήτητος γυναικοκατακτητής ήρωας του βιβλίου σου, ερωτεύεται παράφορα την πιο ταπεινή και φτωχή πολίτρια Ντενίζ, μια ορφανή, αγνή, αλλά έξυπνη επαρχιοτοπούλα που έρχεται να ζητήσει δουλειά. Εκείνη, έχοντας πάντα κατά νου τη μεγάλη κοινωνική διαφορά τους, αντιστέκεται με αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, μη θέλοντας να καταντήσει μια ακόμη κατάκτηση στη συλλογή του.

Στο τέλος ο Μουρέι την παντρεύεται, καταλαβαίνοντας ότι το πιο σημαντικό στη ζωή του δεν ήταν η τεράστια επιτυχία του, αλλά η ευτυχία να τη μοιράζεται με την Ντενίζ. Αλλά κι εσύ, στην ιδιωτική σου ζωή, μήπως δεν ερωτεύτηκες την πλήστρα του σπιτιού σας, κάνοντας μάλιστα δυο παιδιά μαζί της? Ποτέ δεν έκρυψες την αλήθεια από τον κοινωνικό σου περίγυρο και υπερασπίστηκες αυτή τη δεύτερη οικογένεια, χαρίζοντας αγάπη σε αυτά τα παιδιά και τη μητέρα τους. Θα έλεγα μάλιστα πως αυτό σου το μυθιστόρημα είναι αφιερωμένο στη γυναίκα σε όλες τις πλευρές της. Και σκέφτομαι πως αν ζούσε σήμερα θα σε εξέπλητε η εποχή μας, γιατί μπορεί η γυναίκα στις μέρες μας να κατέκτησε πολλά, να χειραφετήθηκε, όμως πάντα μένει κάτι που πρέπει να κατακτήσει ακόμα, γιατί ακόμα αγωνίζεται για την ισότητα. Εσύ θέλησες να μας παρουσιάσεις μια Ντενίζ που ανέβηκε με πολύ κόπο τα σκαλοπάτια της επιτυχίας και τα κατάφερε ανάμεσα σε ένα εχθρικό ανδρικό περιβάλλον. Όμως θα περίμενες ότι στο μέλλον ίσως αυτό να μην ήταν τόσο δύσκολο. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο παραμένει ακόμα εν πολλής ζητούμενο.

Σιγά σιγά το πλήθος αραίωνε. Τα χτυπήματα του κουδουνιού, με μια ώρα διαφορά, είχαν ήδη σημάνει τα δύο πρώτα σερβιρίσματα του δείπνου. Το τρίτο θα σερβιριζόταν σε λίγο και στα τμήματα του καταστήματος που ερήμωναν σιγά σιγά, περίμεναν μόνο κάποιες αργοπορημένες πελάτησες, οι οποίες ξεχνούσαν την ώρα λόγω της λύσας τους για κατανάλωση. Απ' έξω έρχονταν μόνο οι ήχοι από τις άμαξες, η βαριά φωνή του Παρισιού, ένα γουργουριτό χορτασμένου δράκου που χώνευε τα πανιά και τα υφάσματα, τα μεταξωτά και τις δαντέλες με τα οποία τον μπούκωναν από το πρωί. Το εσωτερικό του καταστήματος, κάτω από την αναλαμπή που δημιουργούσαν οι λάμπες του γκαζιού, οι οποίες, καθώς άναβαν μέσα στο δειλινό, φώτιζαν ό,τι απέμεινε από τις πωλήσεις, έμοιαζε σαν πεδίο μάχης, ζεστό ακόμα από τη σφαγή των υφασμάτων. Οι πολιτές, ξεθεωμένοι από κούραση, παρέμεναν στα κατατροπωμένα ράφια και τους πάγκους τους που είχε λαϊλατίσει η θυμωμένη αναπνοή μιας θύελλας.

Με κόπο μπορούσε κανείς να διασχίσει τις αίθουσες του ισογείου, φραγμένες από τις σκορπισμένες καρέκλες. Στο τμήμα με τα γάντια έπρεπε κανείς να περάσει πάνω από ένα οδόφραγμα από χαρτόκουτα, σκορπισμένα γύρω από τον Μινιό. Στα Μάλινα δεν μπορούσε πλέον να περάσει άνθρωπος. Όλοι οι ενάρμοι σοκιμόταν πάνω σε μια θάλασσα από υφάσματα, όπου στίβες που παρέμεναν όρθιες, μισοκατεστραμμένες, έμοιαζαν με σπίτια των οποίων τα ερείπια είχε παρασύρει ένα ξεχυλισμένο ποτάμι.

τσακωμένα, πεταμένα στην τύχη. Σε κάνα να φαντάζεσαι πλήθος γυναικών που ξεντήθηκαν εκεί, μέσα στην αταξία, σε μια στιγμή επιθυμίας. Ενώ κάτω, στο βάθος του καταστήματος, η υπηρεσία αποστολής, σε πλήρη δράση, συνέχιζε να ρίχνει τα πακέτα που την κατέκλυζαν και που έπαιρναν τα οχήματα, τελευταίος σπασμός της υπερθερμασμένης μηχανής. Αλλά στα μεταξωτά κυρίως, οι πελάτησες είχαν κάνει μαζικά έφοδο. Εκεί τα είχαν σηκώσει όλα. Μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Το χολ είχε απογυμνωθεί. Όλη η κολοσσιαία προμήθεια του Παρί Μπονέρ μόλις είχε κατακομματιαστεί, εξαφανιστεί, σαν να είχαν πέσει ακρίδες.

Θα ήθελα, καλέ μου Εμίλ, να γινόταν να μου εξηγούσες πώς είναι δυνατόν ένας άνδρας και μάλιστα συγγραφέας να ξέρει τόσο πολλά πράγματα για τα υφάσματα, τα χρώματα, τις ονομασίες, τις ποιότητες, αλλά και τα ρούχα. Δεν σου κρύβω ότι αυτό με δυσκόλεψε πολύ στη μετάφραση. Όλα εκείνα τα διαφορετικά είδη βαμβακερών, μάλινων, μεταξωτών, ταυτάδων, βελούδων, σεβιότ, ντρά, μουαρέ, σατέν, δαντέλας, ασπρόρουχων, γαντιών, ομπρελίνων, ήταν σωστή σπαζοκεφαλιά για να τα μεταφράσει κανείς. Για να μην μιλήσω για τα άπειρα είδη κορσέδων και εσωρούχων που συνήθιζαν οι κυρίες της εποχής σου.

αλλά και οι περιγραφές που κάνεις για το πώς τίνονταν τα εκθέματα μέσα στο μαγαζί, τα βουνά από μεταξωτά, το σαλέ με τα γάντια, η πανδεσία των ομπρελίνων, η ποταμή Δαντέλας Κιπούρ, Βαλανσιέν, Σαντιγί, τα πολύχρωμα φουλάρια, τα καπέλα, οι γούνες και τόσα άλλα είδη, ήταν επίσης δύσκολο να αποδοθούν από την άποψη ότι φοβόμουν μήπως δεν κατορθώσω να αποδώσω τη δύναμη της πένας σου. Αλλά και οι σκηνές εφόδου των κυριών τις μέρες των εκτόσεων, το στριμωξίδι για να προλάβουν, το ανακάτωμα των ειδών από τις αγοράστριες, λες και πέρασε τυφώνας, όλα αυτά απαιτούσαν μεγάλη προσπάθεια να αποδοθούν ώστε να μην χάσουν την εικόνα πολέμου που περιγράφεις. Να μην αδικηθούν οι σκηνές έντασης καταναλωτικού πυρετού που περιέγραψες με τόση δεξιοτεχνία. Είναι περιγραφές που συναρπάζουν και γοητεύουν τον αναγνώστη και που σήμερα μόνο ο κινηματογραφικός φακός θα μπορούσε να αποδώσει. Αυτές ακριβώς οι περιγραφές θεωρώ ότι συνιστούν τη μοναδικότητα αυτού του μυθιστορήματός σου σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάς για τη σχέση εμπορίου και τραπεζών, είτε για τη γεωγραφία του καταστήματος, είτε για τον κόσμο της αδυσόπιτης ιεραρχίας των πολιτών και πολιτριών, είτε για τη ματαιοδοξία αλλά και το μεγαλείο των γυναικών, ή ακόμα για το μαρασμό και το θάνατο των μικροεμπόρων, εκείνο που μένει στον αναγνώστη είναι ο θαυμασμός αφενός για τη μεγάλη θεματολογία που θίγεις και αφετέρου η στιβαρότητα του λόγου σου. Θέλω να ελπίζω, Εμίλ, πως σε υπηρέτησα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ειλικρινά έβαλα τα δυνατά μου. Η μεταφράστριά σου, Ιφηγένεια Μποτουροπούλου.

Ο Εμίλ Ζολά εκτιμήθηκε όχι μόνο για τα συγγραφικά έργα του, αλλά και για τις πεποιθήσεις του σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γνωστή είναι η περίφημη επιστολή του «Κατηγορώ» στο πρωτοσέλιδο της Παρισινής εφημερίδας «Ορόρ» προς τον τότε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Ζορζ Κλεμανσό. Αφορμή ήταν μια άδικη καταδίκη. Ήταν ο μόνος διανοούμενος που τόλμησε να πάρει δημοσίως θέση υπέρ του Ντρέιφους, του Εβραίου αξιωματικού που κατηγορήθηκε αδίκως για προδοσία. Για το γεγονός αυτό, ο Εμίλ Ζολά φυλακίστηκε και εξορίστηκε, πέτυχε όμως να γίνει αναθεώρηση της δίκης και κατ' επέκταση ο διαχωρισμός εξουσιών κράτους και εκκλησία στη Γαλλική Δημοκρατία. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου είναι καθηγήτρια ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στον 19ο και 20ο αιώνα, και είναι συγχρόνως μέλος επιστημονικής ομάδας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη Γαλλία, από το οποίο έχει κληθεί για να εργαστεί στη μεταγραφή των χειρόγραφων του Γάλλου φιλόσοφου και στοχαστή Ερνέστ Ρενάν, τα οποία θα ανέβουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου μεταγράφει τα χειρόγραφα που αφορούν το ταξίδι του Ρενάν στην Ελλάδα και την Ιταλία, όταν έρχεται το 1865 μετά το ταξίδι του στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία, και γράφει την προσευχή πάνω στην Ακρόπολη, μανιφέστο της πίστης του στον ελληνικό πολιτισμό, κείμενο που έχει μεταφράσει επίσης η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου.

στείλτε SMS στο 54160, γράφοντας τρίτο με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή μικρά, κενό και τη λέξη βιβλίο, για να κερδίσετε ένα αντίτυπο. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου διάβασε τη Σκάρ Ποστάλ που έγραψε στον Εμίλ Ζολά. Του αφιέρωσε μουσική. Καμίλ Σενσάνς, σονάτα για όμποε σε ρεμίζωνα, όπους 166. Σολίστ, Βαντίμ Χαϊμόβιτς. Σοπέν, νυχτερινό, όπους 9, αριθμός 2. Κλοντ Ντεμπισί, Μπουσουάρ. Φελίξ Μεγιόρ, Βιέν Πουπούλ. Φρέντ Γκουίν, La Temps de Cerise. Florel, Fascination. Birth Silva, Φρουφρού. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Εμίλ Ζολά, Στον Παράδεισο των Κυριών, μετάφραση Ιφηγένεια Μποτουροπούλου, εκδόσεις Στερέωμα, σειρά Κλασική και Σύγχρονη, Αθήνα 2016. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία Κατερίνα Λιοντή. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πουλιζογόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία 2018.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Ρίτσαρντ Τάκερ, ο λιγμός που σε κερδίζει.

28 Αυγούστου 1913. Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και από οικογένεια Εβραίων μεταναστών της Ανατολικής Ευρώπης γεννιέται ο Ράμπιν Τίκερ, που αργότερα θα συστηνόταν στον κόσμο της όπερας ως Ρίτσαρντ Τάκερ. Από μικρή ηλικία τραγουδούσε στη συναγωγή, σε γάμους, σε μπαρτ μίτσβα και έτσι απέκτησε την πρώτη του φήμη ως κάντορας. Ή, για να το φέρουμε στα δικά μας δεδομένα, ξεκίνησε ως ψάλτης. Πρέπει να πούμε ότι ο καλλιτέχνης ακόμα και αργότερα και μετά το απόγειο της καριέρας του συνέχισε να ψέλνει μέχρι το τέλος της ζωής του σε μεγάλες εορτές, θεωρώντας ότι η θρησκευτική μουσική αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Παρότι εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως πολιτής, ο Ρίτσαρντ Τάκερ δεν εγκατέλειψε ποτέ τις μουσικές του σπουδές. Ακόμα και σχετικά αργά σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, αποφάσισε κάποια στιγμή να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην όπερα. Η στιγμή αυτή ήταν το 1945, όταν πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης ως Έντσο Γκριμάλντο στη Τζοκόντα του Πονκέλη.

Το «Cello e Mar» που μόλις απολαύσαμε δεν ήταν από το ντεμπούτο του Richard Tucker ως Έντσο Γκριμάλντο στη Τζοκόντα του Πονκιέλη το 1945 στη Μετροπόλιταν, αλλά η λίγο μεταγενέστερη ερμηνεία του το 1959 στον ίδιο ρόλο, στο ίδιο θέατρο. Πάντως, μετά από εκείνη την μαγική βραδιά του 1945, η άνοδος της καριέρας του ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, ο Tucker εξελίχθηκε στον κορυφαίο τενόρο της Μετροπόλιταν, διαδεχόμενος ουσιαστικά τον Uzi Björling και αποτελώντας μαζί με τον Μάριο Ντελμόνακο μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνιστικές φυσιογνωμίες τενόρων της μεταπολεμικής εποχής.

0: Ο Ρίτσαρτ Τάκερ παρέμεινε βασικός πρωταγωνιστής της Μετροπόλιταν επί 30 περίπου χρόνια, πραγματοποιώντας περισσότερες από 700 παραστάσεις, αριθμός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πλέον ιστορικούς καλλιτέχνες αυτού του θεάτρου. Πίσω όμως στις αρχές της καριέρας του Τάκερ, όταν ο μεγάλος Αρτούρο Τοσκανίνη του αναθέτει τον Ραντάμες με Αΐντα τη Χερβανέλη και μάλιστα σε μια ραδιοφωνική και ταυτόχρονα τηλεοπτική μετάδοση από το δίκτυο NBC. Η κονσερτάντε αυτή Αΐντα έγραψε τη δική της ιστορία ως μία από τις πρώτες ολοκληρωμένες παραστάσεις όπερας που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Βρισκόμαστε στο 1949.
1: Se quel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse.

Η καριέρα του Richard Tucker κύλησε παράλληλα, θα λέγαμε, με αυτήν της Μαρία Κάλλας και έληξε το ίδιο δραματικά, όπως θα δούμε. Μιας και βρισκόμαστε όμως στην Αΐντα, ας πάμε από την τηλεοπτική μετάδοση του Αρτούρο Τοσκανίνη το 49 στην ηχογράφηση στούντιο του 55 με τον Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ της ορχήστρας της Κάλλας του Μιλάνου. Μετά τον Ντι Στέφανο, ο Τάκερ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στουντιακούς παρτενέρ της Κάλλας. Ας τον ακούσουμε λοιπόν μαζί με την Divina στο τελικό ντουέτο από το εν λόγω αριστούργημα του Βέρντι, μαζί με την διακριτική αλλά τόσο σπαρακτική πινελιά της Φεντόρα Μπαρμπιέρη στο τέλος, στο ρόλο της Αμνέριδας.

0: Εκτός από την Αΐντα, μια ακόμα μεγάλη ηχογράφηση στούντιο που πραγματοποίησε ο Ρίτσαρντ Τάκερ με την Κάλας, είναι η δύναμη του πεπρωμένου, το 54, και πάλι με τον Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ. Εμείς όμως ας πάμε τώρα 2 χρόνια αργότερα, το 56, για να απολαύσουμε τον καλλιτέχνη σε ζωντανή ηχογράφηση από τη σκηνή της Μετροπόλιταν ως Don Alvaro ή υπό την παγκέτα Fritz Stidry. «La vita è inferno all'infelice», «Κόλαση είναι η ζωή για τον δυστυχισμένο».
1: «La vita è inferno all'infelice».

1956, Metropolitan και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα Αμερικανός τενόρος Richard Tucker ως Don Alvaro στην έναρξη της τρίτης πράξης από τη δύναμη του πεπρωμένου, του Verdi. Μέσα στα επόμενα χρόνια το φωνητικό στυλ του Tucker εξελίχθηκε σε λύρικο σπίντο. Αν και τα χαρακτηριστικά του στυλιστικά μέσα, ειδικά η αγάπη του για τους ιταλικούς λιγμούς, δεν επενέθηκαν πάντα από τους κριτικούς στην Αμερική. Η τεχνική του, το λεξιλόγιο και η προφορά του επενέθηκαν αρκετά και μάλιστα από Ιταλούς συναδέλφους του. Ο ίδιος ο Παβαρότη έγραψε κάποια στιγμή πως «Για μένα ο Ρίτσαρντ Τάκερ ήταν και θα είναι πάντα ένας Ιταλός τενόρος». Όπως ο Γιούσι Μπιόρλινγκ απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς γεννημένος στην Ιταλία για να κερδίσει αυτόν τον τίτλο. Σε μία εκπομπή όμως αφιερωμένη στον Ρίτσαρντ Τάκερ, δεν θα ήθελα να αφήσω παραπονεμένο και το πνεύμα του Πουτσίνι. Και μιας και αναφερθήκαμε στον περίφημο λιγμό του καλλιτέχνη, ας τον ακούσουμε στην θρηνητική εκείνη άρια του Degrieux από την τρίτη πράξη της Manon Lescaut, «Guardate, pazzo sono».

ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη των λιγμών. Όπως μόλις ακούσαμε, εξασφάλισαν στον Ντεγκριέ μια θέση στο πλοίο δίπλα στην αγαπημένη του Μανόν Λεσκό και στον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Ρίτσαρντ Τάκερ, το χειροκρότημα και το παραλήρημα του κοινού. Η φωνή του Τάκερ όμως δεν ήταν απλά ένας ωραίος λιγμός. Συνδύαζε λαμπρότητα, μεταλλική λάμψη και εξαιρετική αντοχή, ενώ διέθετε ασυνήθιστη ασφάλεια στο επάνω ρετζίστρο, όπερ και στη μεθερμινευόμενο μεγάλη ευκολία στις ψηλές νότες. Αν και έγινε διάσημος κυρίως με Βέρντι και Πουτσίνι, τραγούδησε και γαλλικό ρεπερτόριο. Εδώ, ως Ελεάζαρ στην Εβραία του Αλεβί, μας τραγουδά το περίφημο «Rachel Quand du Seigneur» από παράσταση στο Λονδίνο το 1973, έναν περίπου χρόνο πριν την ευνίδια καρδιακή προσβολή που του στέρισε την συνέχεια της καριέρας και της ζωής του και που τον στέρισε από τον κόσμο της όπερας στα 60 του. Και στα 60 του τραγουδούσε κάπως έτσι.

Ρασέλ Κόντι Σένιορ από τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Αμερικανό τενόρο Ρίτσαρντ Τάκερ. Και συνεχίζουμε και πάλι με δεκαετία του 70, λίγα χρόνια πριν από τον τραγικό του θάνατο, 1970, στην αγαπημένη του Μετροπόλιταν, ως κάνιο στους παλιάτσους του Λεόν Καβάλο, με μοιραία Νέντα, την Τερέζα Στράτας, Τόνιο, τον Φρανκ Γκουαρέρα

E ancora non l'hai capito.

La κομμέδια è finita και μπορεί ο Richard Tucker, στον οποίο ήταν σήμερα αφιερωμένη η εκπομπή μας, να μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η κομμωδία τελείωσε. Αυτό που δεν τελειώνει όμως είναι το αστήρευτο ποτάμι του συναισθήματος στον άνθρωπο και ειδικά στον ακροατή της όπερας που άλλοτε το ψάχνει σε μια δωρική και άλλοτε σε μια πιο λιγμική ερμηνεία. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο, στον ήχο, το Γιάννη Φίλια, στο μικρόφωνο. Chapeau.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με masterclasses, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο για τον χρόνο. Τον χρόνο που κυλά. Τίτλος του βιβλίου: Ο χρόνος κυλά σαν ποτάμι. Κείμενο και εικόνες: Emma Carlyle.

χρόνο σαν ποτάμι κιλά. Πρώτα τα δευτερόλεπτα και ύστερα τα λεπτά φτιάχνουν ριάκια από ώρες που φεύγουν γοργά. Δεν φρενάρει όμως ο χρόνος, ποτέ δεν σταματά. Η κάθε μέρα σαν το νεράκι περνά. Κι οι μήνες ρέουν όλοι σε μία χρονιά. Φουσκώνουν, παφλάζουν, κινούνται ορμητικά. Μέχρι που είναι πλέον πιο μακριά παρά κοντά. Για τόσο καιρό το ποτάμι αυτό προχωρά και δίνει ζωή σε ό,τι ακουμπά. Έφτιαξε ένα μέρος δικό του, ένα αληθινό σπιτικό. Για κάθε κίσα, ψαράκι, βελανιδιά, ποντικό. Το ποτάμι αυτό κάποτε ήταν πολύ μικρό. Μια σταγόνα βροχής που έπεσε εδώ και φούσκωσε, μεγάλωσε, βρήκε διαφυγή, ώσπου κατάφερε στη θάλασσα να βγει. Δεν το νιώθουμε τον χρόνο όταν περνά. Δεν τον βλέπουμε το χέρι να κουνά. Κι όμως, όσα γίνονταν χθες και έφεραν τόσες αλλαγές, σχεδόν παντού μπορείς να τα δεις. Δεν υψωνόταν πάντα εδώ αυτή η γητιά, κι ας βρίσκονται τώρα οι ρίζες της τόσο βαθιά. Κι αυτά τα βότσαλα μες στο νερό, κόκκιά μου θα γίνουνε με τον καιρό. Είδες αυτή την αλκιόνα σαν βέλος να πετά? Και εκείνα τα σύννεφα να αλλάζουν σχήματα. Κοίτα προσεκτικά, θα το αντιληφθείς. Η φύση μεταμορφώνεται διαρκώς. Εν ρηπή οφθαλμού αλλάζει ο καιρός. Το δευτερόλεπτο σκέψου. Του χρόνου την πιο μικρή στιγμή. Σε σένα και μένα πόσο μοιάζει ασήμαντη. Μα για το εφημερόπτερο που μία μέρα η ζωή του κρατά, κάθε στιγμούλα σημαίνει τόσο πολλά. Μία στις τόσες ο χρόνος πάει πιο αργά. Σέρνει το βήμα του μέσα στη μέρα. Ίσως έχεις εμπόδια να παλέψεις ή δυσκολίες να αντέξεις. Αλλά σαν το νερό κι εσύ, θα βρεις τον τρόπο να πας πιο πέρα. Όπως ακριβώς το ποτάμι, έτσι και ο χρόνος προχωράει. Μέσα από το κρύο του χειμώνα και του καλοκαιριού, τον ήλιο το λαμπρό. Λουλούδια ανθίζουν και φύλλα θροίζουν. Ο πάγος πάει, αλλά ο χρόνος ποτέ δεν σταματάει τον χορό. Όλα στον υπέροχο κόσμο μας αλλάζουν. Κάθε εποχή κάτι νέο φέρνει στη χρονιά. Άλλος θα φτιάξει αναμνήσεις, άλλος θα κυνηγήσει όνειρα. Η αλλαγή φόβο ας μη φέρνει στην καρδιά. Ταξίδι είναι η ζωή και δεν σταματά.
Κάθε χρόνο στις φωλιές τους γυρίζουν τα πουλιά. Οι βίδρες φεύγουν, μα κι αν δεν είναι εδώ πια, σε λίγο μια οικογένεια καινούρια θα φτιάξει φωλιά. Ο χρόνος κυλά σαν ποτάμι γοργά. Κοίταξε γύρω σου. Πόσο διαφορετικά τα λεπτά. Απόλαυσε ό,τι σου φέρνει χαρά και ζήσε κάθε μέρα σαν πρώτη φορά. Ήτανε το βιβλίο «Ο χρόνος κυλά σαν ποτάμι» με κείμενο και εικόνες Emma Carlyle από τις εκδόσεις Μάρτης. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

δύο έργα που μοιάζουν να συνομιλούν μέσα από τον αριθμό 5. Ο Ρίχαρντ Βάγνερ έγραψε τα «Βέζεντονγκ-Λίντερ» το 1857 πάνω σε ποίηματα της Ματθίλδης Βέζεντονγκ, σε μια περίοδο καθοριστική για τη δημιουργία της όπερας «Τριστάνος και Ιζόλδη». Η πέμπτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ από την άλλη ξεδιπλώνεται επίσης σε 5 μέρη, αλλά με μια εντελώς διαφορετική δραματουργία, από την σκοτεινή ένταση των δύο πρώτων μερών στο περίφημο Ανταντζιέτο και από εκεί στην εκρηκτική ενέργεια του φινάλε. Δύο έργα λοιπόν, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντώνται σε μια συναυλία με την μέτζο σοπράνο Μαρί Νικόλ Λεμιέ, την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας και τον Τόμας Γκουγκάις στο πόντιουμ, που έγινε στις 18 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονπελιέ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Αν η σχέση του Βάγνερ με την Ματθίλδη Βέζεντονγκ ήταν στην εποχή μας, αναμφίβολα θα γνωρίζαμε πολύ περισσότερα για αυτήν. Η Ματθίλδη θα είχε πουλήσει την παθιασμένη της ιστορία για ένα άγνωστο ποσό σε μια σκανδαλοθυρική εφημερίδα. Ο σύζυγός της Ότο θα είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο μέσο για να αντιπαρατεθεί με τον Βάγνερ και μπροστά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες θα υπήρχαν όλες οι λεπτομέρειες της σχέσης τους. Πότε και γιατί ο γάμος του Βάγνερ με τη Μίνα άρχισε να επιδεινώνεται, είχε κάποια σχέση με αυτό η Ματθίλδη και το σημαντικότερο απ' όλα, είχαν πραγματικά σχέση? Σύγχρονες πηγές και κυρίως γράμματα του Βάγνερ δεν ασχολούνται με τέτοιες λεπτομέρειες. Και εμείς έτσι γνωρίζουμε ότι η φιλία του Βάγνερ με τους Βέζεντονγκ ξεκίνησε το 1852, λίγο αφότου αποσύρθηκαν από τη Ζυρίχη για να απολαύσουν τον πλούτο που είχε συσσωρεύσει ο Ότο ως συνεργάτης σε μια εταιρεία εισαγωγών μεταξιού στη Νέα Υόρκη. Ο Βάγνερ, που πίστευε πολύ στην αναδιανομή του πλούτου και ο οποίος κατά τύχη μοιραζόταν την προτίμηση του Ότο για το μετάξι, δεν είχε κανέναν ενδιασμό στο να τους βοηθήσει σε αυτό και έτσι ο Ότο έγινε ένας από τους κύριους χρηματοδότες και ευεργέτες του. Η υποστήριξη αυτή όμως λειτουργήσε αμφίρροπα, μιας και οι Βέζεντονγκς έχουν μείνει στην ιστορία μέσα από τη σχέση τους με τον Βάγνερ. Γιατί είναι μάλλον απίθανο ο Ότο, ένας εισαγωγέας μεταξιού, και η Ματθίλδη, μια ερασιτέχνης ποιήτρια, να περνούσαν διαφορετικά στην Αθανασία? Τα ποίηματα της Ματθίλδης και η μουσική του Βάγνερ γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, από τα τέλη του 1857 έως τις αρχές του 1858. Μία εποχή κατά την οποία ο Βάγνερ ήταν επίσης απασχολημένος με τη σύνθεση του Τριστάνου και της Ιζόλδης. Τα τραγούδια εκδόθηκαν με τίτλο «5 ποίηματα για μία γυναικεία φωνή». Τα τραγούδια είναι διαποτισμένα με το ήθος του Τριστάνου και δύο από αυτά ήταν στην πραγματικότητα μία μελέτη για τον Τριστάνο και την Ιζόλδη. Απόψε τα 5 τραγούδια της Ματθίλδης Βέζεντονγκ του Ρίχαρντ Βάγνερ ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Μαρί Νικόλ Λεμιέ μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διευθύνει ο Τόμας Γκούγκαης.

Αυτά ήταν τα πέντε τραγούδια της Ματθίλδης Βέζεντονγκ του Ρίχαρντ Βάγνερ που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Μαρί Νικόλ Λεμιέ μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διεύθυνε ο Τόμας Γκούγκαϊς. Η πέμπτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα σε μια εποχή καμπής για τον ίδιο το συνθέτη. Το 1901 στάθηκε για εκείνον μια χρονιά σημαδιακή. Από τη μία σοβαρή κρίση υγείας απειλήσε τη ζωή του, από την άλλη όμως γνώρισε την Άλμα Σίντλερ, τη γυναίκα που λίγο αργότερα θα γινόταν η σύζυγός του. Σε αυτό το μετέχμιο, ο Μάλερ αισθανόταν ότι είχε φτάσει σε πλήρη καλλιτεχνική ωριμότητα. Στα 40 του χρόνια πίστευε ότι είχε πλέον όλα τα εκφραστικά μέσα στη διάθεσή του. Η Πέμπτη Συμφωνία σηματοδοτεί μια στροφή. Για πρώτη φορά ο Μάλερ εγκαταλείπει τη χρήση φωνών και αφήνει μόνο τη μουσική να μιλήσει. Όπως έλεγε, η ανθρώπινη φωνή εδώ δεν έχει θέση. Όλα λέγονται με τη μουσική. Το έργο αποκτά έτσι έναν βαθιά προσωπικό χαρακτήρα, απαλλαγμένο από επεξηγήσεις, στραμμένο ολοκληρωτικά στην δύναμη των ήχων. Στις σελίδες του έργου αποτυπώνεται ολόκληρη η ένταση εκείνης της περίοδου. Το πρώτο πένθυμο εμβατήριο μοιάζει με την αγωνία για το θάνατο και τις σκοτεινές σκέψεις που τον βασάνιζαν. Ακολουθεί η ορμητικότητα και το χάος του δεύτερου μέρους, πριν η μουσική στραφεί σε έναν κόσμο πιο ανάλαφρο, γεμάτο χορευτικές διαθέσεις στο σκέρτσο που βρίσκεται στο κέντρο της συμφωνίας. Και έπειτα έρχεται η σιωπηλή εξομολόγηση. Το Ανταντζιέτο, που έγινε το πιο διάσημο ίσως κομμάτι του Μάλερ, είναι μια ερωτική επιστολή στην Άλμα χωρίς λόγια. Το φινάλε ανοίγει σαν μια γιορτή. Έπειτα από σκοτάδι, θλίψη και πάλι, η συμφωνία ολοκληρώνεται με μία έκρηξη χαράς. Είναι το ξέσπασμα ενός ανθρώπου που βγαίνει από την απειλή της αρρώστιας, που βρίσκει τον έρωτα και που νιώθει την καλλιτεχνική του δύναμη στο απόγειο. Η Πέμπτη Συμφωνία, παρά τις δυσκολίες που είχε ο συνθέτης με την ενορχήστρωσή της, την οποία δούλευε και ξαναδούλευε μέχρι τα τελευταία του χρόνια, έμεινε στην ιστορία ως ένα μνημειώδες έργο, καθρέφτης μια ζωή στο μετέχμιο, ένα ταξίδι από το πένθος προς την ελπίδα, από την αγωνία προς την αγάπη και τελικά προς τη λύτρωση. Απόψε την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ ερμηνεύει η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διευθύνει ο Τόμας Γκούγκαϊς.

Μία διαδρομή από το πένθυμο εμβατήριο ως το εκρηκτικό ξέσπασμα χαράς. Μία συμφωνία που ενώνει την αγωνία του θανάτου με την ελπίδα της αγάπης. Αυτή ήταν η πέμπτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, την οποία ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Γκούγκαϊς, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 18 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Την ερχόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε στο φεστιβάλ La Roque d'Anteron, από όπου θα ακούσουμε πιανίστες όπως ο Νικολάη Λουγκάνσκι και ο Νέλσον Γκέρνερ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
1: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιον κράτος» του Γεράσιμου Χιτήρη, στο οποίο ο Κερκυραίος διανοούμενος, λογοτέχνης, λαογράφος και δημοσιογράφος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ιόνιο πολιτεία, εστιάζοντας το θέμα της γλώσσας κατά την εποχή της Ενετοκρατίας. Κατά τον 16ο αιώνα, η Βενετοκρατία δέχθηκε τον διορισμό δύο διδασκάλων, ενός για τα λατινικά και ενός για τα ελληνικά γράμματα, θεσμό που επεκτάθηκε και στη Ζάκυνθο, διευκρινίζει ο συγγραφέας, εννοώντας ότι άρχισε από την Κέρκυρα, και συνεχίζει. Οι επίσημοι αυτοί διδάσκαλοι δέχονταν μόνο παιδιά από οικογένειες της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Μαθητές τους, που αργότερα διεύρυναν τις σπουδές τους στην Ιταλία, μαρτυρούν για την ποιότητα της στοιχειώδους αυτής διδασκαλίας. Περί το 1750, η ελάττωση του φόρου στο αλάτι, από αυτό το έσοδο εξερτάται η μισθοδοσία τους, επέφερε και την κατάργηση των δύο δημοσίων υπαλλήλων. Ο τότε διάκονος Νικηφόρος Θεοτόκης, 1731-1800, με ευρείες σπουδές στην Ιταλία, στα μαθηματικά και τη φυσική, φιλοδοξούσε να μετακενώσει τις γνώσεις του στους νέους της ιδιαίτερης πατρίδας του. Προσφέρθηκε να διδάσκει δωρεάν ως δημόσιος ελληνοδιδάσκαλος. Οι σύνδικοι, δημοτικοί άρχοντες της Κέρκυρας, απέφυγαν να του απαντήσουν και ο Νικηφόρος μαζί με τον πρώτο του ιδιώτη δάσκαλο, τον ιερομόναχο Ιερεμία Καβαδία, ιδρύουν ένα περιορισμένο σχολείο. Στα 1757 συντάσσουν και υποβάλλουν στους συνδίκους αναφορά Ιταλιστή. Τους προτείνουν να διδάσκουν δωρεάν, ιδρύοντας ένα εκπαιδευτήριο αδιακρίτως της πάσην η νεογμένων, με μόνον όρο την παραχώρηση από μέρους της κοινότητας καταλλήλου οικίματος. Παρά τις δυσκολίες που παρουσίασε το Συμβούλιο των Συνδίκων, τελικά έγινε αποδεκτή η πρόταση και κατά τα μέσα του 1758 άρχισε να λειτουργεί υπό την επωνυμία κοινών φροντιστήριων. Στο σχολείο αυτό, εκτός από τα στοιχειώδη ελληνικά του Καβαδία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα διδάχτηκαν σύγχρονα φυσικά και μαθηματικά, άλγεβρα, γεωμετρία, κονικές τομές και άλλα από τον Νικηφόρο στην ελληνική. Επιπλέον,

ελληνική φιλολογία και μεταφυσική, θρησκευτικά δηλαδή. Η γνώση της ιταλικής απαραίτητη κατά το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής, αφού στο σχολείο διδάσκονταν και λατινική γλώσσα και γραμματολογία από τον καθηγητή Μπροκέρι, φιλοσοφία από τον Μαρτίνι και ρητορική από τον Καστέλι. Το διδακτικό προσωπικό συμπληρωνόταν από τρεις καθηγητές, τον Χρήστο Σελιτάνο για την πρώτη τάξη, τον Ιωάννη Φριλίγκο για τη δεύτερη και για την τρίτη τον Ανδρέα Μωραΐτη, που θα ανοίξει αργότερα δικό του σχολείο στοιχειωδών γραμμάτων. Αυτή η καινοτόμος διδασκαλία προσέλκυσε γρήγορα και φιλομαθείς νέους έξω από την Κέρκυρα, Ήπειρο, Λευκάδα, Ζάκυνθο, έτσι που στα 1760 να αναφέρονται 50 μαθητές, μερικοί και στην ηλικία των 40 ετών. Ήταν μία τολμηρή προσπάθεια για την εποχή εκείνη στην Κέρκυρα, σχολιάζει ο Γεράσιμος Χιτήρης, γιατί προσέφερε δωρεάν εκπαίδευση και σε παιδιά του λαού, ενώ τα εύπορα πλήρωναν ένα τσεκίνι την κάθε σχολική χρονιά. Δεν μπορούσε όμως να παραμένει ανεκτή από κάποιους υπερόπτες ευγενείς του τόπου, που την παιδεία την ήθελαν μόνο για τους γόνους τους, αλλά κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, που υποκινούσε και καθοδηγούσε τους ευγενείς αυτούς λόγω δόγματος.

Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Μπακασιέτας. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ, μια εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης, τον ήχο που μας εκπλήσει στο χθες και στο σήμερα.

Η ιαπωνικής καταγωγής πιανίστα Άκι Τακάσε είναι μία από τις πιο σημαντικές πιανίστριες της σύγχρονης τζαζ διεθνώς. Έκανε την πρώτη ευρωπαϊκή της εμφάνιση με το τρίο το 1981 στο Jazz Festival του Βερολίνου. Εκεί ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ της Song for Hope, από όπου ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι με το τρίο της, τον Ίνο Νομπουγιώση στο κοντραμπάσο και τον Τακέο Μοριγιάμα στα ντραμς.

Στην έως τώρα 40χρονη πορεία της, η Άκη Τακάσα έχει εμπλακεί σε ποικίλου ύφους και τεχνοτροπία συνεργασίες, όπως με την περίφημη Σίλα Τζόρνταν ή με τον πολυσχηδή και ανατρεπτικό Τζον Ζόρν. Αυτή που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι με τον κιθαρίστα Φρεντ Φρίθ, τον Πολ Λόβεν στα drums, τον Νίλς Βόλγραμ στο τρομπόνι, τον Ρούντι Μάχαλ στο μπάσο κλαρινέτο. Η συνεργασία τους στο άλμπουμ St. Louis Blues του 2001, που αναφέρεται στον πατέρα των blues, τον William Christopher Handy. Είναι το Way Down South Where the Blues Began, το οποίο ακούμε ήδη σε μια ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση με τους μουσικούς και την Άκη Τακάσα να πυροδοτεί το πιάνο της.

Thank you.

Από το bebop στη free jazz και από εκεί στην jazz opera και στον χώρο που της ανήκει, τις big bands. Οι συνεργασίες και οι ενορχιστρώσεις της είναι συνεχείς, με πιο σημαντικές την εμπλοκή της στη Liberation Music Orchestra του Charlie Hayden, αλλά και τις ηχογραφήσεις που έκανε με τον σύντροφο και σταθερό συνεργάτη της τα τελευταία χρόνια, τον μπασίστα Steve Swallow. Η ζωή συνεχίζεται, είναι μία από τις 10 συνθέσεις της Carla Bley από το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2020 στην ECM, με τον Steve Swallow στο μπάσο και τον Andy Shepherd στο σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο. Life goes on.

Ένα συνδυασμό που συναντάμε συχνά στο χώρο της κλασικής μουσικής, πιάνο και βιολί, με δύο μουσικούς που έχουν τις ρίζες τους στην κλασική μουσική, ο Γερμανός πιανίστας Ιωακίμ Κουν ξεκίνησε ως ταλαντούχος πιανίστας συναυλίων κλασικού ρεπερτορίου, σύντομα σχημάτισε το δικό του jazz trio και ήταν από τους πρώτους που έπαιξαν free jazz το 1964 στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Και ο Πολωνός βιολονίστας Ματέους Σμοτσίνσκι, μέλος του πολωνικού jazz κουαρτέτου εν χόρδων Atom String Quartet. Στο άλμπουμ τους Speaking Sound του 2020 από την εταιρεία ACT, οι δομημένοι διαλογοί τους πυροδοτούνται ξαφνικά από μικρά μοτίβα για να αναπνεύσουν πάλι σε κοινό παλμό. Το εισαγωγικό κομμάτι του άλμπουμ μιλάει για έναν επίλογο, για το τέλος της ελπίδας.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά.

Θα παραμείνουμε στο ντουέτο πιάνο έγχορδο. Στις 10 συνθέσεις που περιέχονται στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ Anthology του 2021, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος φιλοξενεί φίλους μουσικούς για να συνηχογραφήσουν το μουσικό του ημερολόγιο. Στην τρίτη σύνθεση του άλμπουμ, τη θέση δίπλα στο πιάνο του Στάθη Άνινου παίρνει ο Γιώργος Καλούδης με το βιολοντσέλο του. Με κλασική μουσική παιδεία και οι δύο ακουμπάνε τα πλήκτρα και τις χορδές τους, ανοίγονται σε ένα ξέφωτο και ξεδιπλώνουν τον ορίζοντα μιας συνομιλίας.

0: Μια φωνή έρχεται να κουμπίσει δίπλα στο πιάνο. Τραχιά. Ακροσυναισθηματική και εκφραστική. Το πιάνο του Σοφιάν Παμάρ συνοδεύει τον Άρνο στο σόλο τζιγκολό.
1: I almost lost my head. Of all the things I said. Like I said before, I'm just a lonely solo gigolo. At the bar, nobody is missing.

0: just a lonely solo gigolo.
1: Άλμπουμ για πιάνο και φωνή είναι και η συνεργασία του Νορβηγού πιανίστα Μπούγκε Βέσελτοφ και της συμπατριώτισσάς του Μπερτίνε Ζέτλιτς. Από το άλμπουμ Closer του 2020 ακούμε το A Girl Like You.

Ο τίτλος «Conference of Birds» είναι από το έπος στο συνέδριο των πουλιών του Πέρσι Σούφι ποιητή και αγιογράφου Ατάρα. Είναι μια αλληγορία για την αναζήτηση της αλήθειας, για το ταξίδι της ψυχής καθώς αναζητάει να ενωθεί με το θείο. Για τον David Holland, η μουσική του κουαρτέτου στο «Conference of Birds» περιγράφει τη συνάντηση των πουλιών κάθε πρωί έξω από το διαμέρισμά του στο Λονδίνο και τη σύμπραξή τους στο μελωδικό τιτιβίσμα του πρωινού. Ήταν το πρώτο άλμπουμ του David Holland ως επικεφαλής μουσικού σχήματος.

0: Η απόψινη καληνύχτα μας ανήκει στη φωνή και στο πιάνο της Shirley Horn στο How Am I To Know από ζωντανή ηχογράφηση το 1994 στο Jazz Festival του Monterey.
1: Thank you very much.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της τζαζ. Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ». Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Τάσος Μπακασχέτας, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μία άποψη του Βορρά σήμερα, φίλοι, ειδωμένη μέσα από τρεις σκανδιναβούς συνθέτες και τα έργα τους. Ξεκινούμε με τον Μάγνους Λίμπεργκ, ο οποίος μέσα από τον σιριαλισμό, αλλά ακόμα και αργότερα με τους πειραματισμούς του, με το θόρυβο, πλάθοντας την πρώτη ύλη της μουσικής στον ήχο, όπως λέμε, ανέπτυξε τελικώς το δικό του ιδίωμα, επικεντρωμένο στο ρυθμό και την αρμονία, περισσότερο δηλαδή ένας κάθετα μουσικά μιλώντας μουσικός κόσμος. Αρμονική ένταση και λύση. Και στο κουιντέτο του με κλαρινέτο, ένα ακόμα έργο που, όπως περηφανευόταν ο συνθέτης, δεν έχει αργό μέρος, γιατί ποτέ δεν είχε συνθέσει αργό μέρος. Παραλλαγές μουσικών ιδεών σε αυτό το μονομερές και περίπλοκο μουσικό κατασκεύασμα. Μάγνους Λίμπεργκ.

Ακούσαμε το κουιντέτο με κλαρινέτο του Μάγνους Λίμπεργκ. Σε έναν ακόμα σκανδιναβό. Αγγελική μουσική του Μπεντ Σόρενσεν. Αγγελική μουσική, αυτός είναι τουλάχιστον ο τίτλος του έργου αυτού για δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο. Ο Δανός συνέθεσε τα σημαντικότερα μάλλον κουαρτέτη της γενιάς του στη Βόρεια Ευρώπη. Μιλάμε για την δεκαετία του 80. Σε αυτό το κουαρτέτο που δεν γράφτηκε στη Δανία μας, στην αιώνια πόλη, ο συνθέτης εμπνεύστηκε εκεί από τις μυριάδες χερουβίμ των μεγάλων ναών της Ρώμης λοιπόν, και όντας στην Ιταλία δεν προσπάθησε να αποφύγει την επιρροή των παλαιότερων Ιταλών συνθετών, από την Αναγέννηση μέχρι τον Πουτσίνι.

Ακούσαμε ένα κουαρτέτο λοιπόν του Bent Sorensen για δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο με τον τίτλο «Αγγελική μουσική». Και σε έναν Φιλανδό τώρα, τον Γιούκα Τιένσου. Είναι ο τρίτος συνθέτης του Βορρά της σημερινής μας εκπομπής, ο οποίος πέρα από συνθέτης είναι και ο ίδιος ερμηνευτής, παίκτης του αρψίχορθου, στο οποίο ερμηνεύει από μπαρόκ έως ξενάκι, ως εκ τούτου η μουσική του διέπεται από επιρροές πολλών μουσικών διαφορετικών περιόδων. Και αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο, λέει, είναι το σπάνιο, το περίεργο, το ξεχασμένο ακόμα. Τεχνοκράτης της μουσικής, δουλεύοντας μπροστά στον υπολογιστή, μα ταυτόχρονα και ένας μυστικιστής, μελετητής των μουσικών παπύρων, τρόπος του λέγειν. Και όπως και εκείνος συχνά αρνείται να συζητήσει για τα έργα του, έτσι και εμείς θα φεθούμε να ακούσουμε το έργο του αυτό για μικροτονικά χορδισμένα τσέμπαλο και κουαρτέτο, το οποίο δημιουργεί τους δικούς του συνειρμούς και εμείς τους δικούς μας συνειρμούς, φτάνοντας ίσως σε κάποιον δικό μας ο καθένας προορισμό, μουσικά μιλώντας.

0: Ακούσαμε φίλοι το έργο του Γιούκα Τιένσου για μικροτονικά χορδισμένο τσέμπαλο και κουαρτέτο εγχόρδων Arsenic and Old Lace. Σήμερα μουσική της Σκανδιναβίας από το κουαρτέτο Αρντίτη και τους συνεργάτες του Magnus Lindberg, Bent Sørensen και Γιούκα Τιένσου. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Εφεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.

ξεκινήσαμε από τα προάστια της Κοπεχάγης. Βρεθήκαμε εκεί για την Agnes Obel. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτήν για να μιλήσουμε βέβαια την πρωτοπορία της με τον δικό της τρόπο. Προσωρινά όμως την Rachel Grimes.

παρουσιάστηκε στη μεγάλη οθόνη, η χρονιά ήταν το 1938, ταινία του Wallace Kelly. Εδώ η Rachel Grimes το διάλεξε αυτό το έργο, βοβός κινηματογράφος παραπάνω, για μια σουίτα να συνθέσει βιμπράφωνο, όμποε, κλαρινέτο, άρπα, πιάνο και έγχορδα. Φέρει τίτλο Marion County, 1938. Και τώρα πάμε στο Eindhoven, Ολλανδία.

Διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι η εικόνα και ο ήχος ενώνονται στη δουλειά, στο αποτέλεσμα πολλών σκηνοθετών και συνθετών. Ο Γιώργος Μπρόγκεβεν με το άλμπουμ Γκλίζε ακούσαμε τη σύνθεση Ούμα. Ο Γιώργος Μπρόγκεβεν, γεννημένος το 1979 σε ένα μικρό χωριουδάκι, Γκέλτροπ, είναι σκηνοθέτης, αλλά μεταμορφώνεται και σε συνθέτη. Οι ανάγκες της δουλειάς, βλέπετε. Σπούδασε στην Ακαδημία Σχεδίου του Αϊνχόβεν στην Ολλανδία, αποφύτησε το 2003 και 4 χρόνια αργότερα ίδρυσε ένα στούντιο για κινούμενα σχέδια, Job, Joris και Marlek. Και τώρα σε ένα ζευγάρι συνθετών, The Clementines.

βρεθήκαμε στην Καλιφόρνια για τη Florence και τον Benjamin Clementine. Ζευγάρι συνθετών που κάνουν διάλογο. Και αν προσέξατε ότι η φωνή της Florence ήταν πεντακάθαρη. Η φωνή όμως στην ηχογράφηση του Benjamin ήταν λιγάκι έτσι ομιχλώδης. Μπορούσε να θυμίζει ένα τηλέφωνο όπως ακούγεται από το ακουστικό μέσα από μακριά. Τα παλιά τηλέφωνα, γιατί τα καινούργια μπορεί να είναι πιο ηχητικά αξιόπιστα. Τι γίνεται? Είναι αυτό το οποίο θέλω να τονίσω εδώ πέρα, ότι υπάρχει μια γενιά νέων συνθετών οι οποίοι ασχολούνται με τη σύνθεση, με τη μουσική, με τις νότες, αλλά περνούν και σε αυτό το είδος της συνεργασίας που κάνανε, είχαν κάποτε με τους μηχανικούς ήχους, και προσπαθούν να μπουν, να ενσωματωθούν σε αυτό καλύτερα, να το ελέγχουν καλύτερα, να μπορεί να συνεργάζονται και σε ένα σημείο, ή μάλλον από ένα σημείο και μετά, να κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα και από τεχνικούς. Και το λέω καλύτερα όχι γιατί θα έχουν καλύτερες γνώσεις, αλλά ξέρουν τις ανάγκες που θέλουν και απαιτούν οι συνθέσεις τους. Τι είναι αυτό? Ξαφνικά με τον παλιό ήχο δίνουν ένα θεατρικό, είναι σαν μια θεατρική παράσταση πρόσφεραν οι The Clementines από το Calm Down. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι. Τώρα πάμε στην κυρία που ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα μαζί της. Agnes Obel, και θα εξηγήσω μετά γιατί εστιάζουμε σε αυτήν τη συνθέτρια σήμερα.

Ήταν το Drosser, αυτή είναι η σύνθεση της Agnes Obel από το άλμπουμ Μοιοπία. Γιατί επιλέγω να εστιάσω στην συγκεκριμένη συνθέτρια Agnes Obel. Agnes Caroline Tarup Obel, που γεννήθηκε στα προάστια της Κοπεχάγης τον Οκτώβριο του 80. Η Obel έμαθε να παίζει πιάνο σε πολύ μικρή ηλικία. Σχετικά με τη μάθησή της είπε «Είχα ένα δάσκαλο πιάνου κλασικού που μου είπε ότι δεν έπρεπε να παίζω αυτά που δεν μου άρεσαν. Οπότε τι έκανα, άρχισα να παίζω μόνο αυτά που μου άρεσαν. Ποτέ δεν αναγκάστηκα να παίξω κάτι το οποίο δεν πήγαινε με το στυλ μου ή με αυτό το οποίο ήθελα εγώ να ακούω». Κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας βρήκε έμπνευση στο έργο του Γιάν Γιόχανσον και λαϊκές μελωδίες σε τζαζ ύφος είχαν ισχυρή επιρροή πάνω της. Βρέθηκε σε ένα μικρό ρόλο σε μια μικρού μήκους ταινία του γνωστού σκηνοθέτη Τόμας Βίντερμπεργκ, Drängen der Gick Backlängs, το αγόρι που πήγαινε προς τα πίσω, που βάδιζε προς τα πίσω για την ακρίβεια. Το ενδιαφέρον με την Agnes Obel είναι ότι ενώ παρακολουθούσε τα μαθήματα στο γυμνάσιο και μπορούσε εκεί να παίζει αρκετή μουσική, κάποια στιγμή συναντά τον φίλο της, 17χρονη τότε, ο οποίος ασχολούνταν με αυτά τα τεχνικά θέματα σε στούντιο. Ήταν μηχανικός ήχου και προσπαθούσε βέβαια με hardware να κάνει διάφορα πράγματα. Εκεί λοιπόν άρχισε και μπήκε και άρχισε να μοιείται σε αυτή την τέχνη του τεχνικού ήχου, του μηχανικού. Εκεί διαπίστωσε λοιπόν ότι έλεγχε καλύτερα την δικιά της, τη μουσική, τις συνθέσεις της, άμα ήξερε, είχε γνώσεις πάνω σε αυτό το οποίο νωρίτερα, παλαιότερα, οι συνθέτες δεν ενδιαφερόντουσαν να μπουν. Ο συνθέτης πηγαίνει σε ένα στούντιο και λέει στον τεχνικό, λοιπόν, άντε ηχογραφούμε. Δεν μπαίνει όμως στα χωράφια του μηχανικού ήχου. Δεν ανακατεύεται με αυτά τα πράγματα. Ή τουλάχιστον αυτό γινόταν στο παρελθόν. Σήμερα παρατηρώ το εξής. Κάπου πηγαίνουμε προς τα πίσω ως τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή κάποιος που θα έκανε γλυπτική ήξερε ακριβώς τα μέταλλα τα οποία έβαζε πάνω για να σμιλέψει αυτή τη μορφή που ήθελε να δώσει στο μάρμαρο. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Επιστρέφει αυτή η γνώση γύρω από το αντικείμενο της δουλειάς σου σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο πλάτος και μήκος και βάθος. Έτσι μπορούν οι συνθέτες να γίνουν και τεχνική ήχου και μηχανική ήχου, αλλά και μηχανική ήχου να συνθέσουν, γιατί έχουν άποψη για τις συνθέσεις που θέλουν να αποδώσουν, γνωρίζοντας καλά την τέχνη του μηχανικού ήχου, του ηχολήπτη. Για τη συνέχεια, το κοινοβούλιο με τις κουκουβάγες, Parliament of Owls, από το ίδιο άλμπουμ, Μοιοπία, Agnes Obel.

The House on a Stage, μέρος 2. Από τον Ευγένη Γκάλπεριν, τον οποίο συνόδευσε ο αδελφός του Σάσα. Ο Ευγένη Γκάλπεριν, γεννημένος το 1974, είναι Γάλλος συνθέτης με ρωσικές και ουκρανικές ρίζες. Γεννημένος στο Τσελιμπιάνσκι, στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Μετακόμισε στο Παρίσι, στη Γαλλία, το 1990. Ο Ευγένη ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, Γιούλι Γκάλπεριν, Ουκρανού συνθέτη, και είναι κυρίως γνωστό για την κινηματογραφική του μουσική, την οποία δημιουργεί, συνθέτει, συχνά σε συνεργασία με τον αδελφό του, Σάσα Γκάλπεριν, όπως ακούσαμε νωρίτερα, σε αυτό το κομμάτι που ονομάζονταν The House on a Stage. Πιο πρόσφατα άρχισε να εστιάζει περισσότερο στη μουσική του εκτός ταινιών, με αποκορύφωμα το άλμπουμ Theory of Becoming. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, θα ακούσουμε δύο τίτλους που επιλέγω σήμερα. Candies, Don't Tell.

επαυξημένες δυνατότητες των ακουστικών οργάνων, έτσι το αποκαλεί ο Ευγένη Γκαλπέριν, με τη φωνή της Μάσα Βασιούκοβα, Don't Tell to Daddy, και νωρίτερα το Kaddish, από το Theory of Becoming, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους που κυκλοφόρησαν στο 2022.

Γεννήθηκε το 1986. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία 3 μόλις ετών. Σπούδασε στο Οδείο στην Τίνιδα και κατόπιν στο Οδείο στο Παρίσι, όπου αποφύτησε. Αποφύτησε στην ορχήστρωση, την κλασική αρμονία και τη σύνθεση. Έχει κερδίσει και ένα γαλλικό βραβείο Σεζάρ για τη μουσική του Τιμπουκτού. Ήταν ο Αμίν Μπουχαφά. Μουσική από την ταινία Γκαγκάριν ήταν...

La Jeune Fille en Feu. Μουσική από την ομώνυμη αυτή ταινία με τον Άρθουρ Σιμονίνη και παρέα Παραουάν. Ο Άρθουρ Σιμονίνη συνθέτει, ενορχιστρώνει, κάνει παραγωγές για ταινίες και διάφορες σειρές τηλεόρασης. Εμφανίζεται στη νέα ταινία της Σελίν Σιαμά, Portrait de la Jeune Fille en Feu, το οποίο ακούσαμε τώρα. Κέρδισε το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Κανών το 2019. Και αυτή πραγματικά η μοναδική μουσική γραμμένη στη συνεργασία με τον Jean-Baptiste Delobier επιβεβαιώνει ένα πραγματικά μεγάλο ταλέντο στη σύνθεση και την παραγωγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε απαιτητικά έργα. Είναι άλλο ένα τέτοιο άτομο, συνθέτης, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μουσική σε μικρή ηλικία. Αυτός ξεκίνησε να παίζει βιολί 5 χρονών ήταν. Και μετά από ένα κλασικό μάθημα ολοκλήρωσε τη μουσική του εκπαίδευση σπουδάζοντας ενορχίστρωση στο Κονσερβατουά του Παρισιού, όπου κέρδισε τα βραβεία αρμονίας και αντίστοιξης. Έτσι παρακινήθηκε από την περιέργειά του, βυθίστηκε στη τζαζ, σε αυτόν τον τεράστιο ωκεανό της μουσικής και τελικά πήρε πτυχίο στη γενική φυσική. Και συμμετείχε βέβαια σε πολλές συναυλίες κλασική μουσικής ως σολίστ, αλλά και σε συνεργασία με το σύνολο, το σχήμα Όγια Κεφάλ, που σημαίνει τη κεφαλή στα αρχαία τα ελληνικά, και ειδικό στα εργαλεία δημιουργίας υπολογιστών. Όπως νωρίτερα και η Άγνες Όμπελ, παρατηρούμε ότι οι συνθέτες έρχονται στην επιστήμη των τεχνικών, των ηχοληπτών, των μηχανικών ήχου. Έτσι πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τον Άρθουρ Σιμονίνη στο Butterfly, παρέα με την νεαρά Λεωνί Περνιέ.

ήταν απλό κομμάτι της Λεωνί Πένε, το Butterfly, το οποίο στα χέρια και στη σύνθεση του Άρθου Σιμονίνη είναι μια μεταγραφή, να το πούμε, είναι μια ανασύνθεση, δημιουργεί κάτι τελείως διαφορετικό και κάνει αυτό το butterfly, την πεταλούδα, να πετάξει με ένα μοναδικό τρόπο, όπως μοναδικός είναι ο τρόπος που πλησιάζει το έργο του Καμίλ Σενσέν παρέα με το σχήμα Oye Kefal. Είναι εισαγωγή στο Rondo Capriccioso του Καμίλ Σενσέν.

Εισαγωγή στο Ρόντο Καπριτσιόζο του Καμίλ Σενσάν. Όγια Κεφάλ είναι το σχήμα και κορυφαίος εδώ πέρα στο βιολί ο Άρθουρ Σιμονίνη, που ακούσαμε και νωρίτερα στα δύο κομμάτια, το La Jeune Fille en Feu και το Butterfly. Είναι ένας μουσικός που αξίζει να τον παρακολουθήσετε. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η όπερα «Η κόρη του Συντάγματος» γράφτηκε το 1840, στα τελευταία χρόνια της δημιουργικής δραστηριότητας του Γκαετάνο Ντονιτσέτη στο Παρίσι. Η εισαγωγή της, με την οποία ξεκινά το απόψινό μας νοτούρνο, προαναγγέλει το κωμικό και στρατιωτικό πνεύμα που χαρακτηρίζει ολόκληρο το έργο. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Η κόρη του Συντάγματος» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι. Το τρίο για έγχορδα σε σι ύφεση μίζωνα, έργο 53 αριθμός 2 του Γιώζεφ Χάιντν που ακολουθεί, ανήκει στα όρημα έργα μουσικής δωματίου του συνθέτη και γράφτηκε γύρω στο 1788. Συνδυάζει την απλότητα του ύφους του ύστερου κλασικισμού με την πνευματώδη εφευρετικότητα του συνθέτη. Ερμηνεύει το τρίο εγχόρδων Λέοπολντ.

Ακούσαμε το τρίο για έγχορδα σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 53 αριθμός 2 του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε το τρίο εγχόρδων Λέοπολντ. Η δεύτερη από τις 6 σπουδές, έργο 35 της Σεσίλ Σαμινάντ, με τίτλο «Ο Τον, Φθινόπωρο», γράφτηκε το 1886 στο Περικόρ, όπου η συνθέτρια έκανε διακοπές με την οικογένειά της κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια συγκινητική μουσική που αντανακλά την ομορφιά του φθινοπόρου, θυμίζοντας εικόνες φίλων που πέφτουν και μια αίσθηση νοσταλγίας. Το έργο είναι αφιερωμένο στην Πολωνογαλίδα πιανίστρια και συνθέτρια κόμισσα Mademoiselle Ελέν Κριζανόφσκα. Στο πιάνο είναι η Βάλερη Τράιον.

Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας της Σεσίλ Σαμινάντ να συνδυάζει την τεχνική δεξιοτεχνία με την πλούσια εκφραστικότητα. Το «Οτόν φθινόπωρο», η δεύτερη από τις 6 σπουδές, έργο 35 που ερμήνευσε η πιανίστα Βαλερή Τράιον. Το χοροδιακό «Οι γέροντες» του Ζόλταν Κόνταϊ γράφτηκε το 1936 σε ποίηση του Σάντορ Βερούς. Το έργο αντικατοπτρίζει την όρημη περίοδο του Κόνταϊ, όπου η λαϊκή παράδοση συνυπάρχει με βαθιά ανθρώπινη σκέψη. Πρόκειται για ένα από τα πιο λογοτεχνικά χοροδιακά έργα του συνθέτη, το οποίο ερμηνεύει τώρα η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρεντζικ.

η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρενσικ ερμήνευσε το έργο «Οι γέροντες» του Ζόλταν Κόνταϊ. Η Ιζαμπέλα Λεονάρντα υπήρξε μοναχή και συνθέτρια του 17ου αιώνα, από τις πρώτες γυναίκες που δημοσίευσαν έργα με το δικό τους όνομα. Γεννημένη σε αριστοκρατική οικογένεια, εισήλθε στο μοναστήρι των Ουρσουλίνων σε ηλικία μόλις 16 χρόνων. Αφού έλαβε το μοναχικό χρίσμα, έζησε εκεί όλη τη ζωή της ως μοναχή, αναλαμβάνοντας αργότερα καθήκοντα διευθύντριας μουσικής και ηγουμένης. Η σονάτα πρίμα που θα ακούσουμε από το σύνολο «Μανιέρα» εκδόθηκε το 1693 και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής μπαρόκ πολυφωνίας.

Ακούσαμε τη σονάτα πρίμα της Ιζαμπέλα Λεονάρντα που ερμήνευσε το σύνολο Μανιέρα. Η πασακάλια που ακολουθεί είναι το πρώτο έργο του Άντων Βέμπερν με αριθμό όπους, γραμμένο το 1908, στο τέλος των σπουδών του με τον Σέμπεργκ. Συνδυάζει τη ρομαντική έκφραση με την αυστηρή μορφή που θα καθορίσει την όρημη γραφή του συνθέτη. Ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.